0: Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Παίζει ελληνικά.
1: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομε.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club
0: 105,8.

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: θέρμα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Η καλύτερη μουσική.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

πολύ δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

αγαπημένοι φίλοι, που το μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο εδώ τα ακουστικά, τα μικρόφωνα, τα δεν ξέρω και εγώ τι, να τα φτιάξουμε λίγο γιατί... Α, τώρα είναι καλύτερα, ναι, δεν κάναμε τίποτα. Τώρα φτιαχτήκανε τα μικρόφωνα, τα ακουστικά. Έχει τους DJ που κάνουν και καλά ότι ακουμπάνε κάτι εδώ στην κονσόλα, κάτι γυρνάνε, κάτι κουμπάκια, δεν ξέρω και εγώ. Δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν. Ίσα το χέρι τους ακουμπάνε. Το ίδιο κάναμε τώρα κι εμείς εδώ και φτιάξαμε λίγο τα μικρόφωνα. Εντάξει, εμείς το φτιάξαμε. Τέλος πάντων, την καλημέρα μας, buongiorno. Τι κάνετε, πως είστε, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα είπαμε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εντάξει, 5 του μηνός είναι, αρχή του μηνός είναι σήμερα. Μπήκε πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα. Η αλήθεια είναι, μπήκε ο Οκτώβριος. Οκτώβριος χωρίς το μήνα, το ξαναπούμε άλλη μια φορά, μην μπερδεύετε ο κόσμος. Οκτώβριος λέγεται, δεν λέγεται Οκτώβριος. Οκτώβριος. Οκτώμπερ. Οκτώμπερ Fest. Να ήμασταν εκεί πέρα, κυρίες και κύριοι, στο Μόναχο που γίνεται το Οκτώμπερ Fest. Αν κάναμε κάμια βόλτα εκεί πέρα να βλέπαμε την πάρα πολύ ωραία αυτή παγωμένη πόλη που κάνει πάρα πολύ κρύο. Αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πως είστε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα εδώ. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα αστεία μας, τα σοβαρά μας. Θα έρθει και η Μάνια λίγο αργότερα να κάνουμε τον χαβαλέ μας όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, μα πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Θα το βάλω το τραγούδι αυτό, πάνω απ' όλα, μισό λεπτό, πάνω απ' όλα. Θα παίξουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη, πάντα εδώ ζωντανά, στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Μύρωνα Στρατή. Μύρωνας, μια που είπα Μύρωνα, να πω την καλημέρα μου στο γιο του φίλου μου, του Γιώργου, του Κολετάκη και της Κορίνας, τον Μύρο. Δηλαδή, τέλος πάντων, άσχετο, αλλά τώρα το θυμήθηκα, οπότε μια χαρά. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 07 και 13 και 2 δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα, πάντα εδώ ζωντανά, όπως κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, για 4 ώρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 7 μέχρι τις 11. Δηλαδή 7, 8, 9, 10, 11. 4 ώρες. Κυρίες και κύριοι, λίγο αργότερα στις 11 έρχεται και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου κατά τη διάρκεια της δικιάς μας εδώ της εκπομπής, της πρωινής ζώνης, κυρίες και κύριοι, που γαβρώνει, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε για αυτά χάρη σε εσάς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής, σε κάποια φάση όταν το θυμάται, όταν ξυπνήσει, όταν προλάβει να φτιάξει τα pancake, όταν βάλει αυτά κάτω από τα μάτια τα eye patches, τέλος πάντων, όταν βρει να παρκάρει, όταν δεν έχει μαλώσει το δρόμο με τον κόσμο, έρχεται. Και σε κάποια φάση και η Μάνια η Δανδούλοβιτς. Δευτέρα σήμερα 5 του μηνός, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε σε λίγο. Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει ο ήλιος και εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές και παίζουμε μουσικές και ξυπνάμε τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Good morning. 7:22. 7:22 θα έχουμε ανατολή του ηλίου και 19:03, 7:03 το απόγευμα, ο ήλιος θα δύσει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, παύλα δασκάλων, παύλα νηπιαγωγών. Την καλημέρα μας, παρεμπιπτόντως, μια και το φέρει κουβέντα εδώ τώρα, στους φίλους ακροατάς, εκπαιδευτικούς, παιδικούς, βρεφικούς, νήπια, προνήπια, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ και πηγαίνουν στις δουλειές τους και είναι όλοι συντονισμένοι κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και την Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα, αυτά τα δύο πάρα πολύ ωραία ονόματα, το Χαριτίνη δηλαδή ιδιαίτερος, και το Ερμογέννης, βέβαια ξέρω πάρα πολλούς, αλλά το Χαριτίνη είναι ακόμα καλύτερο. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα και γιορτάζετε κάτι, happy birthday to you, κάποια επέτειο, γενέθλια και τα σχετικά. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, τέλος πάντων εμένα και εδώ στο ραδιόφωνο, από τους 2002GR, το τραγούδι λέγεται «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Έχουμε ετοιμάσει και λίγο αναβίσει από τα καινούργια το Αιγαίο και λίγο Άντζελα Δημητρίου από τα παλιά το «Εξαιρούνται», και λίγο Ήβια Δάμου το «Για σένα» από τα καινούργια, από ένα πάρα πολύ ωραίο μίξ, ένα πρωινό έτσι ευχάριστο μίξ για να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Ευχάριστα, πολύ ωραία μη μουσική. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Good morning.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Φώτη εδώ, τον Καλαϊτζάκη. Μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, κολλητέ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι οδηγός, όπως και πάρα πολλοί οδηγοί. Επαγγελματίες δηλαδή οδηγοί που είναι πάνω κάτω στους δρόμους. Και επειδή ο σταθμός είναι ένας από τους σταθμούς, ο μοναδικός δηλαδή, που παίζει και γαβρώνει παντού, εννοώ στο ραδιόφωνο. Γιατί εντάξει, μέσω ίντερνετ μπορεί να τον ακούσεις στα πέρατα του κόσμου, αλλά για το ραδιόφωνο μιλάω. Είναι τέλος πάντων ένας σταθμός, το Music Club 105,8, που τον ακούν οι περισσότεροι οδηγοί, επειδή παίζει παντού και δεν χάνουν το σήμα και δεν χρειάζεται να ψάχνουν κάθε φορά να βρίσκουν κάτι ωραίο τέλος πάντων στο ραδιόφωνο, ενώ οδηγούν κτλ. Και επειδή ο κολλητός μου εδώ πέρα, ο Φώτης, είναι φανατικός παύλα ακροατής παύλα της εκπομπής, αλλά και φανατικός παύλα φίλος με την Ιουλία Καλυμάνη, δεν θα μπορούσαμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς να μας το ζητήσει, χωρίς, το ξαναπώ άλλη μια φορά, χωρίς να μας το ζητήσει, να του παίξουμε ένα τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη, με το 1, με το 2, με το 3.
1: Λοιπόν, θέλω χαιρέτε ψηλά, παλαμάκια, και δώστε μου ρυθμό.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Αυτό την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, την πάρα πολύ ωραία αυτή παύλα παραδοσιακή, παύλα παλαιότερη ταβέρνα εδώ της πόλης του Ηρακλείου, στο κέντρο εκεί στην αγορά, τα παϊδάκια του Γιακουμή που φημίζεται, κυρίες και κύριοι, για το πολύ ωραίο φαγητό, και μπορείτε και delivery να πάρετε και take away και από το eFood και τα σχετικά. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Έφη, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Έφη, λέει καλημέρα Παναγιώτη, από την ομάδα του Housekeeping. Θέλω να βάλεις το τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο, γιατί έχω εσένα, για την προϊσταμένη μας την Ράνια που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά ρε εσύ, Ράνια, που έχεις γενέθλια. Να παίξουμε ένα τόσο έτσι

ευχάριστο πρωινό τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο, το «Γιατί έχω εσένα», που είναι κατάλληλο τραγούδι για να ξυπνήσει ο κόσμος, έτσι, ανεβαστικό και τα λοιπά, με πολύ ωραίο ρυθμό, ανεβαστικό ρυθμό. Λοιπόν, Ράνια, είπαμε, για να δω, ναι, Ράνια, χρόνια πολλά, ρε, χρόνια πολλά.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρα, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
8: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
8: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
8: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

0: αποστολή ξεκινάει. Τώρα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 37 και 10 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Ο Νέαρ θα λεγόταν η εκπομπή αν κάναμε το μεσημέρι. Δεν κάνουμε το μεσημέρι, όμως έχουμε φύγει από τη μεσημεριανή ζώνη. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν κάνουμε πια. Παλιά που κάναμε 2 με 5 το μεσημέρι και με μεγάλη, με τεράστια επιτυχία, πλέον κάνουμε το πρωί. Είμαστε στην πρωινή ζώνη και λίγο αργότερα έρχεται και η Μάνια. Πήραμε τη θέση της Μάνιας, όπως λέει, τέλος πάντων. Λέγεται Μάνια και Παναγιώτης Morning Pavla Breakfast Pavla Show και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Αυτό σημαίνει το FB, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Δηλαδή και στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππα, βέβαια, αγαπημένοι φίλοι, που μπορούμε να πάμε εκεί να μας αλλάξουν τους οι αλλοκαθαριστήρες τώρα που έχει ψιλοχειμωνιάσει, η αλήθεια είναι, στα καταστήματά τους, Μαυσόλου 127 και Κνωσού 160, αλλά και στο e-shop στο www.fbparts.gr. Γενικότερα, βέβαια, δεν βρίσκουμε μόνο οι αλλοκαθαριστήρες, βρίσκουμε και μπαταρίες. Πηγαίνουμε εκεί, δηλαδή, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και μας αλλάζουν εκεί οι άνθρωποι την μπαταρία του αυτοκινήτου, αξεσουάρ γενικότερα, ανταλλακτικά, χονδρική, λιανική. Για τον κινητήρα του αυτοκινήτου μας, του κινήτου σας, FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να βάλουμε κάποια τα τραγούδια τα οποία σας είχαμε υποσχεθεί προηγουμένως, λίγο πριν το break, το διαφημιστικό. Θα ξεκινήσουμε με λίγο Νατάσα Θοδωρίδου, το Δε Με Αφορά. Έχω ετοιμάσει και Νίκο Οικονομόπουλο και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ευρυδίκη και Δέσποινα Βανδύ και Ελίνα Κωνσταντοπούλου και Άννα Βύση. Οπότε, μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο, τον Άθενα. Good morning, καλημέρα μου λέει, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κολλητέ μου. Παίξαμε και λίγο Νίκο Βέρτη. Εννοείται ότι παίζουμε και λίγο Νίκο Βέρτη εδώ στην εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Την καλημέρα μου, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά. Και στο Instagram μου στέλνετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Τώρα μέχρι τις γιορτές γίνονται εκδηλώσεις, γάμοι δηλαδή, βαπτίσεις και τα σχετικά. Μετά που έχει ένα μικρό break, παύλα διάλειμμα και δεν γίνονται εκδηλώσεις, έχουμε άλλες εκδηλώσεις, τα πριβέ πάρτι, τα γενέθλια, τις πίτες, το κοπίτι πίτα και τα σχετικά. Και μετά το Πάσχα ξεκινάνε και πάλι οι εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του 2027. Στείλτε μου μήνυμα λοιπόν στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να βρούμε ημερομηνίες για τη δικιά σας εκδήλωση. Μπείτε και στο καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι λόγοι για να στείλετε μήνυμα και να επικοινωνήσουμε μαζί στο Instagram του σταθμού. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς, παύλα δώρα, τα οποία δίνουμε και με το Instagram του σταθμού, αλλά και με το Facebook, αλλά και τηλεφωνικός. Οπότε με διάφορους τρόπους μπορείτε να κερδίσετε. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στέλιο, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Αν μπορούσαμε λίγο Γιάννη Πλούταρχο, το ένας θεός, αφιερωμένο στη γυναίκα μου τη Μάρια. Μάρια, πολύ ωραίο τραγούδι έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Στέλιος. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή τον Κατσοκρυδάκη, Κώστας Κατσοκρυδάκης, φανατικός επίσης ακροατής της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, συντονισμένος κάθε πρωί εδώ από την αγαπημένη μας κατασκευαστική εταιρεία K2 Constructions, κατασκευές με υπογραφή, θερμοπροσώψεις, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, οτιδήποτε θέλετε, αλλά και σπίτια. Από την αρχή την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Κωστή, ο οποίος είναι κάθε μέρα συντονισμένος εδώ, κυρίως και όταν είναι στη δουλειά, αλλά και όταν πηγαίνει τα παιδιά του στο σπίτι, στο σχολείο, στο σπίτι είναι δηλαδή, την Αναστασία και την Ειρήνη, αλλά και τη σύζυγό του τη Μάνια. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Παντελή Παντελίδη τώρα. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Βάλουμε λίγο Παντελή Παντελίδη, το Να Σου Πω. Τι ώρα είναι, 07:45, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: Μπαμπ.
1: Αγαπημένοι φίλοι, είπα και προηγουμένως να το ξαναπούμε άλλη μια φορά την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κωστή και στην Αναστασία για την Ειρήνη. Και βέβαια τη σύζυγό του είναι στο αυτοκίνητο τώρα πηγαίνουν, είπαμε, σχολείο παύλα δουλειές. Όπως και όλος ο κόσμος, βέβαια, είναι αυτή η ώρα τώρα το 8 παρα 10 που όλοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο και βάζουν όλοι Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και στο Viber και στο Instagram. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γιάννα. Γιάννα, καλημέρα. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι? Μήπως μπορείς να μας βάζεις λίγο Θοδωρή Φέρι λίγο πριν το break στις 8, γιατί είμαστε στο αυτοκίνητο και θέλουμε να τα ακούσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Θέλουμε, μου λέει, το Θα πάθεις έρωτα εσύ για μένα. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Και επίσης την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Θα παίξω λίγο Θοδωρή Φέρι. Το Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ευρυδίκη από τα παλιά, το μόνο που θυμάμαι. Και λίγο Ελένη Φουρέιρα, το Αεροπλάνο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Έχω μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18. Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
12: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
13: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
12: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
1: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι μετά το πάρα πολύ μικρό break. Ζωντανά εδώ στον Music Club σε 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. 08:00 και 40 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά. Να θυμίσω το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Είναι το 2810-370-888. Το Viber του σταθμού είναι το 6970-11-1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Είναι πολύ εύκολο και πολύ ωραίο να μας στέλνετε και mail όταν είστε στη δουλειά και ακούτε από το ίντερνετ, από τα ακουστικά, δεν ξέρω και εγώ από πού. Στέλνεις κατευθείαν email. Οπότε να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Αλέξια, που μου... Αλεξία μάλλον, η οποία μου έστειλε email εδώ. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά και σε ακούμε. Θέλουμε, μου λέει, να βάλεις λίγο Ελένη Φουρέιρα. Κάτι είπε, μου λέει, προηγουμένως για Φουρέιρα, δεν το έβαλες. Ναι, θα το βάλω αμέσως τώρα. Με το 1, με το 2, με το 3. Έχω ετοιμάσει λίγο Ελένη Φουρέιρα, το αεροπλάνο και λίγο Νίκο Βέρτο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Μια και λέμε για καπετάνιους, έλεγε εδώ το τραγούδι για καπετάνιους. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, που έχει σχέση με καράβια και βέβαια συγκεκριμένα με την ANEC Lines. Πάρα πολύ ωραίο. Στο Music Club 105,8 μοιράζουμε πάρα πολλά δώρα. Μπείτε στο προφίλ μας στο Facebook, κάντε like στο post του διαγωνισμού και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με επιστροφή βέβαια. Πάρα πολύ ωραία δώρα. Μεγάλη διαγωνισμή. Μπαίνετε στη σελίδα μας. Η κλήρωση θα, στο Facebook, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή. 9 Οκτωβρίου έχουμε την Παρασκευή, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται, ναι, στην εκπομπή The Morning Show με μένα και την Μάνια. Όταν θα έρθει η Μάνια πλέον θα κάνουμε τις κληρώσεις. Πάρα πολύ ωραία δώρα, μεγάλα δώρα, πλούσια δώρα. Πάρα πολύ διαγωνισμοί. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Επίσης την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να πάμε να εξοπλίσουμε το σπίτι μας, να βρούμε γραφεία για το παιδικό δωμάτιο, να βρούμε γραφεία για τα γραφεία τα δικά μας, να βρούμε παιδικό δωμάτιο, δηλαδή κρεβάτια, στρώματα και τα σχετικά, να βρούμε πολύ ωραία πράγματα για το σαλόνι, την τραπεζαρία και βέβαια για όλο το σπίτι στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Θοδωρή Φέρη, την Κούνια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Οπότε την καλημέρα μας.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

λοιπόν να δουν αν μπορώ. Για το λόγο αυτό, για σένα τραγουδό. Όμως

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Και βέβαια την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery. Τώρα θα παραγγείλω τα καφεδάκια μας. Εξαιρετικός καφές και πολύ ωραία έτσι χειροποίητα σνακ, αλλά και γλυκά και αλμυρά βέβαια, τα οποία μπορούμε να βρούμε εκεί στο Cacao. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα, buongiorno. Ψάχνει αυτά που έχουμε πει, πότε θα ανοίξουν επιτέλους, να δούμε τι θα γίνει. Και να στείλω και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φίλιππα, ο οποίος μου λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ μου. Αδερφούλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η παρέα ήρθε βέβαια το Σάββατο εκεί στο γνωστό σημείο. Έμαθα ότι σε παίρνει τηλέφωνο, αλλά ήσουν λίγο κουρασμένος. Παύλα, ταλαιπωρημένος. Δεν πειράζει, Φίλιππα. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε. Πάμε λίγο στον καιρό, κυρίες και κύριοι, για σήμερα ημέρα Δευτέρα. Εξαιρετικός ο καιρός, με λίγα σύννεφα. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, 71% υγρασία. Θα φυσάει λίγο, 5 μποφόρ. Βορειοδυτική άνεμη για αύριο ημέρα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Μιλάω πάντα εδώ για το Ηράκλειο Κρήτης. Μέγιστη κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι αύριο ημέρα Τρίτη γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, 65% υγρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη με λίγα σύννεφα. Και την Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι, μέγιστη γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, 53% υγρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη με λίγα σύννεφα. Σωστά, σωστά.
2: Είστε από πολύ δυνατά.

Αγαπημένοι φίλοι, μπείτε στο καινούριο site του σταθμού www.musicclub1058.gr. Συγγνώμη, www.musicclub1058.gr. Μπείτε, κλικάρτε να μας ακούσετε από παντού. Πείτε το και στους φίλους σας να συντονιστούν όλοι εδώ στο Music Club 105,8, είτε είναι Ελλάδα είτε είναι εξωτερικό, να ακούμε όλοι τα ίδια αγαπημένα τραγούδια, τις ίδιες μεγάλες, πολύ ωραίες επιτυχίες. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο τώρα και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, βλέπω και από το εξωτερικό, βλέπω από Ιταλία, buongiorno, από Πολωνία, από Ολλανδία, από Αυστρία, από Βέλγιο, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, από Γερμανία. Γερμανία, ωραία φίλε Γερμανία, 0-0, πω, ωραίο αποτέλεσμα. Και από Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρίνα. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Είμαι στο δρόμο για δουλειά. Θέλουμε να μας βάλεις, άμα μπορείς, λίγο Γιώργο Μαζονάκη, μου λέει, να ξυπνήσουμε ευχάριστα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε από όλα τα πάρα πολύ ωραία του τραγούδια. Αυτό εδώ το 3 το πρωί. Έχω ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα και λίγο Κώστα Μπίγαλη και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Βρείτε μας και στο Instagram, DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Facebook, TikTok, αλλά και το σταθμό σαν Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:25 και 25 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είχαμε και αγώνες μπάσκετ βέβαια, εννοείται εχθές. Είδαμε λίγο και χθες και προχθές και παραπροχθές. Και επειδή δεν έχουμε και ποδόσφαιρο λόγω των εθνικών ομάδων, είδαμε χθες και την εθνική τέλος πάντων. Και όλη τη βδομάδα μετά πάλι έχει Ευρωλίγκα, κάτι διάβολο εβδομάδες και τα σχετικά. Ο Ηρακλής λοιπόν, παρόλα αυτά, στον αγώνα εκεί με τον Ολυμπιακό, παρουσίασε τη νέα του μασκότ στο γήπεδο, στο μπάσκετ. Ξαναλέω, ο Ηρακλής με τη μορφή της θρυλικής Χάιδο ως φόρο τιμής στην πιο γνωστή οπαδό του, λίγο πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο Ιβανόφιο. Πω, πω, πω, ρε φίλε, μόνο που λέω τέτοια ονόματα, Ηρακλής, Ιβανόφιο κτλ. Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ. 7 λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Ηρακλής παρουσίασε τη νέα μασκότ της ομάδας. Μασκότ είναι αυτό το. Φαντάζομαι, ξέρετε τι είναι μασκότ, ναι, μην εξηγώ. Με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού, η μασκότ, η καινούρια του Ηρακλή, έχει τη μορφή της θρυλικής Χάιδο και αποτελεί φόρο τιμής στην πιο γνωστή και πιστή οπαδό της ομάδας του Ηρακλή. Μάλιστα ήταν εκεί και η ίδια η Χάιδο, που δεν θα μπορούσε να λείπει από το Ιβανόφιο. Ο κόσμος γέμισε εκεί το γήπεδο, χαμός. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στα social media να δείτε, και εμείς έχουμε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια από την στιγμή που μπαίνει μέσα η Χάιδο. Εδώ φωνάζει ο κόσμος. Είναι η νέα μασκότα. Μου πεις τώρα γιατί το λέμε. Το λέμε, ρε φίλε, διότι είναι πολύ ωραίο αυτό που έκαναν οι άνθρωποι σε μια όχι ακροάτρια, πώς να το πω, σε μια φανατική, τέλος πάντων, ναι, φίλη, πώς να το πω, ναι, θρυλική, μια μορφή τέλος πάντων που αγαπάει τον Ηρακλή και πηγαίνει σε όλους τους αγώνες. Μια κυρία η Χάιδο έκανε λοιπόν την καινούργια μασκότ, ο Ηρακλής, με τη μορφή της Χάιδος. Όλοι κόσμος εκεί στο γήπεδο πριν τον αγώνα, με 10 πόντους νομίζω τελικά έχασε περίπου μετά ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό. Καλή ομάδα και ο Ηρακλής, καλή ομάδα και ο Ολυμπιακός. Λίγο πριν πάμε σε break, να, η Μάνια εδώ μας έστειλε μήνυμα, για να δούμε τι λέει εδώ η Μάνια, για να δούμε εδώ τα μηνύματα της. Σίγουρα οπαδός είναι, οπαδός. Εντάξει Μάνια, εντάξει Μάνια. Εντάξει, έλασε στην ώρα σου εδώ πέρα και άσε αν κάνουμε λάθος εδώ πέρα στο οπαδός. Να άργιασαι εσύ εδώ να κάνουμε εκπομπή και άσε μας εμάς τι κάνουμε τώρα εδώ, άντε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο.
7: Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα.
8: Τούρτες παγωτό.
9: Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
10: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 08 και 35 ακριβώς. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού εδώ του Music Club 105,8. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Τάσο. Τάσο, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να ακούσω, μου λέει, το «Και πώς να κοιμηθώ». Να το τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Πολύ ευχαρίστως, αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Είμαι ο Τάσος, μου λέει, καλή εβδομάδα κολλητέ μου. Βάζουμε λίγο στο ξεκίνημα, λίγο Θοδωρή Φέρη, έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίστος Αντρέ, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 9 παρά 20 ημέρα, Δευτέρα σήμερα, 5 του μηνός. Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την ελληνική σημαία σε μια πολύ ωραία παύλα μεγάλη συναυλία. Στην πολύ ωραία μεγάλη του συναυλία στην Βοστόνη. Boston, Boston Celtics. Είδε κανένα αγώνα, πήρε καμιά φανέλα κτλ. Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Aggani's Arena. Έγραψε ο τραγουδιστής για την εμφάνισή του. Πώς γίνεται αυτό? Με την ελληνική σημαία τυλιγμένη στο σώμα του, φωτογράφησε η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγός του, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στη συναυλία στη Βοστόνη. Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε την Κυριακή 4 του μηνός, εχθές δηλαδή, 4 Οκτωβρίου, στο Instagram, εικόνες από την εμφάνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Αμέρικα. Στο πρώτο στιγμιότυπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε με τα χέρια ανοιχτά στην σκηνή του Aggani's Arena, και σε άλλη μια φωτογραφία η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίστηκε χαμογελαστή στο χώρο της συναυλίας με φόντο τους θεατές. Για να δούμε εδώ τις φωτογραφίες. Πίσω. Ωραία πάντως, φοράει μια μπλούζα, φοράει εδώ μπασκετική. Τι είναι αυτό, του μπάσκετ είναι, τι είναι, του ράγμπι είναι εδώ, 33 νούμερο γράφει πίσω. Τέλος πάντων, σε δημοσίευση που έκανε ο καλλιτέχνης στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Αργύρος δηλαδή, ανέβασε εικόνες μέσα από το κατάμεστο στάδιο και έγραψε: «Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Aggani's Arena». Όντως, γεμάτο είναι. Και γράφει: «Κωνσταντίνος Αργυρός live in Boston». Τι μπλούζα φοράει εδώ? Αυτή είναι του baseball σίγουρα. Αυτός φοράει μια μπλούζα γκρι, γήινο χρώμα τέλος πάντων. Που είναι η μάνια εδώ να μας πει τα χρώματα, τέλος πάντων. Του baseball είναι σίγουρα. Να παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, μην βάλουμε πάλι τις καμπάνες. Όλο τις καμπάνες παίζουμε. Να παίξουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε. Καινούριο, παλιό, να παίξουμε αυτό εδώ, ας πούμε, που θεωρώ ότι είναι μια χαρά πολύ ωραίο, ταιριάζει τώρα και για το πρωί. Να βάλουμε το νερό. Να σε πιω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό. Ωραίος ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία εδώ στο Ηράκλειο το καλοκαίρι, στο Κούμπα. Έκανα και εγώ warm-up, έπαιξα δηλαδή πριν και μετά τη συναυλία. Οπότε μια χαρά. Παίζουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια, η οποία ήρθε 9 παρα 10 τώρα εδώ στο σταθμό.
1: Μα γιατί λες ψέματα, ρε φίλε?
0: Ναι, με ρωτάει συνέχεια όλος. Να, στορκίζομαι.
1: Παρά 20 ήρθα, γιατί
0: στορκίζομαι,
1: λες ψέματα?
0: Στορκίζομαι, δηλαδή ό,τι σου λέω. Όποιος με βλέπει μου λέει, μα γιατί μου λέει εσύ πας, μου λέει από τις 7 το πρωί και η Μάνια έρχεται, μου λέει 9 η ώρα.
1: Γιατί παίρνει τα 8 πλάσια λεφτά από μένα?
2: Τι
1: είναι,
2: σχέση...
1: με βάση το ορομίσθιο εργαζόμαστε.
0: Τι σχέση έχουν τα λεφτά, ρε, η Μάνια μπρος στην αγάπη για το ραδιόφωνο?
1: Με το αγαπάς παραπάνω χρόνια από μένα. Γι' αυτό έρχεσαι νωρίτερα. Να σας τα πω εγώ. Αυτά λοιπόν να σας τα εξηγήσω εγώ μία και τελευταία φορά. Οι συμφωνίες και τα μεγάλα συμβόλαια μεγατόνων που έχουν υπογραφεί σε αυτό τον όμιλο λένε άλλη ώρα για μένα και άλλη ώρα για τον Παναγιώτη Μάρτη. Γιατί για να με πείσει να έρθει να μου κατσικωθεί, μου έλεγε εγώ θα έρχομαι νωρίτερα. Εσύ δεν έρχεσαι την ώρα σου. Θες να έρθει και 9, θες να έρθει και 9.30.
0: Είπα εγώ, θες να έρθει 9.30.
1: Μη μου λες εμένα τέτοια, θα βρω μηνύματα, Μάρτη. Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Μα γιατί με λέτε Μάρτη, Παναγιώτη είναι το όνομά μου. Μάρτη και μα γιατί με λέτε Μάρτη?
1: Παναγιώτη, με το Βασάλο που μοιάζεται.
0: Ναι, εντάξει,
1: με τον Παναγιώτη είναι... από το Bachelor που μοιάζεται, που είχε κερδίσει τον Bachelor ένας κούκλος.
0: Τέλος πάντων, Τάκη με λέει.
1: Έτσι που λες Τάκη. Καλά, χειρότερη αφήσα από αυτή βέβαια δεν έχεις κάνει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε Playmobil όλοι.
0: Τάκη με λέει η σύζυγός μου.
1: Τάκη που λες.
0: Ναι, Τάκη.
1: Τάκη, θυμάσαι που μου έλεγες, εντάξει δεν πειράζει που αργείς καμιά φορά, τώρα που θα έρθω εγώ να κάνουμε μαζί εκπομπή και 10 η ώρα να άρχισε, τι με νοιάζει εμένα, αφού ο κόσμος θα έχει παρέα, τι με νοιάζει εμένα?
0: Ναι,
1: και με το που ήρθε πάνω στη βδομάδα μου έλεγε, να άρχισε τώρα, μου ζούμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα θέλουν να ακούνε. Η αλήθεια, εντάξει, τα λέμε τώρα, το λέω τώρα, δεν είναι ώρα βέβαια να το πούμε, αλλά εμένα.
1: Τι να σου πω, εμένα ναι. Ο κόσμος που έρχεται στο Money the Clothing Bar 1821 στον αριθμό 62 για να ψωνίσει τις νέες παραλαβές που έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει πάντως ότι δεν παλεύεσαι και ότι μόνος δεν ακούγεσαι καθόλου.
0: Ναι,
1: έτσι που λέμε.
0: Ναι.
1: Λέει, τι να κάνω, κορίτσα, και εγώ προσπαθώ να πω νωρίς.
0: Ο άλλος κάνει δεύτερο κοπέλι, Μάνια. Ο Γιώργος ο Πατούλης, η σειρά σου.
1: Αυτός το χώρισε.
0: Δεν χώρισε. Ο Γιώργος ο Πατούλης με την Νάνση την Κιλού. Κιλού τη λένε την κοπέλα.
1: Αυτοί δεν παντρεύτηκαν πέρυσι.
0: Αυτοί παντρευτήκανε πέρυσι. Κάνανε και ένα παιδί πέρυσι. Και τώρα ο τέος Περιφερειάρχης Αττικής θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Έχει, καθώς με τη σύζυγό του έχουν ήδη ένα γιο 1,5 χρονών και έχει κι άλλο ένα με την.
1: Παιδιά, πώς περνάει έτσι ο καιρός? Με τη Μαρίνα Σταυράκη, πρώην Μαρίνα Πατούλη.
0: Ναι, με την. Ναι.
1: Ένα μεγάλο γιο έχουν.
0: Την Πατούλενα, ναι, μπράβο, Πατούλη. Σωστά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα είναι για τρίτη φορά θα γίνει πατέρας και βγάλανε μια φωτογραφία,
1: μπράβο,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι. Όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα και το κυνηγάνε παντού είναι,
0: βέβαια,
1: μια πολύ καλή επιλογή το
0: ναι,
1: δεύτερο,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι σχέση έχει αυτό ο άνθρωπος τώρα εκεί πέρα? Έτυχε το γεγονός τώρα με το θάνατο, λες?
1: Όχι, λέω, μη τύχηκε.
0: Α, ναι. Ναι, κατάλαβα, γιατί βγήκε άλλη.
1: Καλά,
0: από... ναι, βγήκε άλλη και λέει: εγώ μιλούσα, λέει, στα συνέδρια του, δεν ξέρω αν τα διάβασα.
1: Ναι,
0: αυτά.
1: Παναγία μου.
0: Τα ξέραν, λέει, όλοι, λέει, για τα μηχανήματα που είχα. Τέλος πάντων, δεν είναι.
1: Εντάξει, εδώ βγήκε η γυναίκα και είπε: δεν κρατούσε, δεν είχε λεφτά όμως, δεν άκουσε να με πληρώσει. Εντάξει, αυτό. Γελάμε τώρα, τι να πω πραγματικά, τι, πόσο χαζούς άνθρωποι μας περνάνε. Δεν είχε λεφτά, λέει, ο Μαζονάκης να με πληρώσει, γι' αυτό βρέθηκαν 140 ευρώ στις τσέπες του. Εγώ θα το έκανα τζάμπι, δεν ήταν ο Μαζονάκης.
0: Α, ναι.
1: Δεν είχε λεφτά. Θα τρελαθούμε.
0: Μπορεί να εννοούσε, δεν κρατούσε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολούν εμείς. Εμάς τώρα λέμε για τα γεννητούρια, τώρα λέμε εμείς. Και ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι η σειρά σου, Μάνια. Η κοπέλα πόσο χρονών? Η Νάνση Κιλού, πόσο χρονών είναι αυτή η κοπέλα που είναι τώρα δεύτερο παιδί? Για να δούμε, έχουν μικρή διαφορά πρέπει να έχουν.
1: Συνομιλική μου την κόβω εγώ, αν με ρωτάς.
0: Με το σύζυγό της, ο οποίος είναι 60. Ηλικία, για κάτσε να βρούμε τώρα την ηλικία. Νάνση Κιλού. 33χρονη σύντροφος. 33χρονη. Σύντροφο.
1: Δεν σου είπα, συνομήλικε είμαστε, δεν σε λίγο και βρούμε, εγώ 30.
0: Ναι.
1: Πόσο να είναι ο Πατούλης, άραγε?
0: Γιώργος Πατούλης, μισό λεπτό να βάλουμε ηλικία.
1: Γιατί μόνο μου μοιάζει συνομήλικο με τον μπαμπά μου.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Paste, Γιώργος Πατούλης, ηλικία 65.
1: Μια χαρά.
0: Ταιριάζουνε από όλοι.
1: Μια χαρά. Τέλειο. 65 χρονών. Δεν πω, 32 χρόνια δηλαδή πάνω. Άλλη μια φορά η ηλικία της, δηλαδή.
0: Γεννήθηκε στις 14 Μαΐου το 1961.
1: Έλα μωρέ, ο Έρος χρόνια δεν κοιτά, Μάρτη.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Κατάλαβες, Τάκη.
0: Ναι,
1: ο Έρος χρόνια δεν κοιτά.
0: Κατάλαβα, Τάκη. Λοιπόν, α, βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Εσείς γιατί δεν κάνετε ένα τρίτο παιδί?
0: Καλά είναι.
1: Να κάνετε μια κόρη.
0: Ναι,
1: να καταλάβετε πολλά πράγματα, κύριε Τάκη μου, τότε.
0: Ναι. Το σκεφτόμαστε τώρα εδώ στα σκαριά.
1: Το σκέφτεται η γυναίκα, σου κάνει και τρίτο παιδί.
0: Βέβαια, το σκέφτεται.
1: Μπράβο, Ρένα.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
8: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις. Διαστάσεων 186x60.

0: προσεγγίσει, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
2: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
2: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι, ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία έχει έρθει εδώ και κάνα τέταρτο.
1: Μωρέ εσύ, θα σε κάψω ο Θεός με αυτά τα ψέματα που λες. Δες τον, κοιτάει το ταβάνι, το Θεό ψάχνει.
0: Πριν από ένα τέταρτο δεν ήρθες?
1: Όχι.
0: Πότε ήρθες?
1: Παρά 20 ήρθα.
0: Τώρα είναι 8 και 9 και 10.
1: Άρα.
0: Πόση ώρα είναι?
1: Μισή ώρα.
2: Τέλος πάντων.
1: Σαν αιώνας φάνηκε βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Πάολα θα είναι νέος κριτής στο The Voice. Τα είχε πει η Μάνια η Δανδουλάκη πριν από καμιά εβδομάδα.
1: Εδώ μαθαίνετε πρώτη τα νέα.
0: Μην αλλάζει τη φωνή σου, είναι πιο χάλια.
1: Τι κλάβε 105.
0: Ναι, ναι, μόλις τα ξεράσω τώρα. Ένα γούλα μου έρχεται τέτοια.
1: The morning breakfast show, ναι, με, ναι, τη Μάνια Δανδουλάκη και τον παρατρεχάμενό τη.
0: Ναι, είσαι ίδια η Ράνια Κωστάκη. Ακριβώς ίδια είσαι.
1: Το ξέρεις όταν ξεκίνησα ραδιόφωνο, εμένα μου λέγανε από τη μία καλώς τη Μάνια Μαλέσκου. Γιατί ήταν τότε που η Μαλέσκου πήγε στην Αθήνα στον Αλφα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εποχές. 1800.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά με λέγανε Μάνια Κωστάκη, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιο έλεγε Μάνια Κωστάκη?
1: Φίλοι μου.
0: Όλοι τρελοί, φίλοι σου, ναι. Πώ θα σε λέγανε, Μάνια Κωστάκη θα σε λέγανε.
1: Βλέπει ότι έχω ένα glow skin αυτή τη στιγμή, το βλέπει ότι γυαλοκοπάω?
0: Ναι, ναι, τι έχει βάλει, ναι.
1: Λοιπόν, έκανα μια πάρα πολύ ωραία sleeping mask.
0: Δηλαδή, το βράδυ sleeping εννοεί για τον ύπνο μια μάσκα την ώρα που κοιμάσαι.
1: Ναι, για το καλύτερο από όλα, βέβαια, ήταν ότι εγώ ήμουν μόνη μου στο σπίτι το βράδυ, λοιπόν, μου την έκανα. Αυτή λοιπόν τι γίνεται, ξεφλουδίστα, θα τη δείξω εγώ σε βίντεο μετά. Ναι, έχω βγάλει βίντεο για το TikTok.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκόλουμε το πρωί να πιω νερό και βλέπω το αγόρι μου φεύγει για τη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάω να το χαιρετήσω και με βλέπει ξεφλουδισμένη και μου λέει τι έπαθε.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι αστείο. Αλήθεια. Δηλαδή, έτσι λέτε που το περιγράψα, δεν είναι αστείο αυτό που λες.
1: Αστείο εγώ το βρίσκω.
0: Καλά, ναι.
1: Νόμιζε ο κακορίζικος ότι ξεφλούδισα μες τη νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον κακορίζικο.
1: Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι το glass skin θέλει θυσίες.
0: Η Πάολα θα είναι νέα κριτής στο The Voice, στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Η νέα κριτής και θα βρίσκεται στο πλατό για το υπόλοιπο της σεζόν. Έγινε ανακοίνωση και ήταν και στο αφιέρωμα που έπαιξε το Σάββατο.
1: Θα σας πω και γι' αυτό.
0: Το πιστεύεις ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν βγήκε από το σπίτι,
1: ναι,
0: το Σάββατο για να περιμένει να κάτσει να δει το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Ναι, εννοείται.
0: Εντάξει, σε συνδυασμό βέβαια με την κακοκαιρία που όλοι ήταν λίγο χουχούλιασμα, λίγο έτσι, λίγο τζάκια ανάψαν.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω,
1: είδα πάρα πολλά, πάρα πολλά stories.
0: Και εγώ πάρα πολλά stories.
1: Είδα και αποσπάσματα, δεν το είδα όλο για να είμαι ειλικρινής. Είδα όμως πάρα πολλά αποσπάσματα. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Είδες καθόλου κομμάτια εσύ από αυτή τη βραδιά?
0: Λίγο είδα.
1: Γιατί δούλευες εσύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι, δούλευα, αλλά μετά είδα λίγο έτσι στα social media. Αυτή
1: συγκινητικό.
0: Βγήκε στη σκηνή και είπε το ποτέ, ποτέ, ποτέ η Πάολα, ένα από τα πολύ ωραία έτσι τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Το έχουμε εμείς εδώ. Εννοείται, μα εννοείται. Τι μας πέρασε εδώ πέρα?
1: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, Μάνια Δανδουλάκη που δεν ξέρει που ξημερώνει, τέλος πάντων, ναι.

0: ποτέ.
1: Εντάξει, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Μετά το τέλος του τραγουδιού βγήκε ο Γιώργος Ολιανός και υποδέχτηκε την Πάολα. Το λέω και λέει, ας πούμε, το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι να δείξουμε όλοι μας, είναι να σε κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σε καλωσορίσουμε στο The Voice. Αυτά είπε ο παρουσιαστής. Ήταν πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό γενικότερα όλο το αφιέρωμα. Βέβαια έβλεπα και στα social media εκεί στο Instagram και τα σχετικά και γράφανε: εμείς τον Γιώργο Μαζονάκη θέλουμε, λέει, να τραγουδάει. Δεν θέλουμε να βλέπουμε άλλους να τραγουδάνε τα τραγούδια
2: του. Έχετε να γίνει τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Μα ο καθένα.
2: Μα υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, στα social media, οι οποίοι πραγματικά απορώ πως ψηφίζετε. Ειλικρινά, δεν
1: θα συμφωνήσω.
2: Θα έπρεπε, ας πούμε, να περνάμε ψυχολογικά τεστ για να ψηφίσουμε.
1: Συμφωνώ, Μάνια.
2: Γι' αυτό είμαστε αυτά χάλια που είμαστε γενικά.
1: Μάνια, συμφωνώ, μα γι' αυτό το είπα.
2: Μα δηλαδή είναι δυνατόν. Κάνουν οι άνθρωποι ένα αφιέρωμα να τιμήσουν τη μνήμη ενός συνεργάτη, ενός φίλου του, ενός καλλιτέχνη που έχουμε αγαπήσει όλοι. Και θα πω εγώ δεν θέλω την μπάλα, θέλω το. Επήγε να το βρει. Εμά δεν μπορώ πια.
1: Όχι, Μάνια, έχει δίκιο.
2: Αγία μου.
1: Όχι, δράτω με τη ευκαιρία, Μάνια, και θέλω να πω ότι αν και καθήμενη.
2: Ορθά ομιλώ.
1: Ορθά ομιλεί. Μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, ωστόσο.
1: Το ποτέ είναι του Μαζονάκη, ναι.
2: Ξέρει τι μου άρεσε πάρα πολύ, ωστόσο, αυτό αφιέρωμα στο The Voice.
1: Για πείτε μας.
2: Μου άρεσε που τραγουδούσαν τα τραγούδια του και μετά πετάγανε back to back σκηνές που τα τραγουδούσε εκείνο στο Voice.
1: Α, που το ήταν.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Ναι, όντως, ήταν πολύ ωραίο, ναι.

0: Εν τω μεταξύ και στο αφιέρωμα πήγαν διάφοροι καλεσμένοι, ας πούμε, στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη που έπαιξε ο Sky το Σάββατο. Ήταν βέβαια και ο Απών που είπε το κρυφά τα μονοπάτια.
1: Καταπληκτικός. Ήθελα να σου το πω.
0: Στα κρυφά τα μονοπάτια.
1: Παιδιά, το είχα ξεχάσει αυτό το τραγούδι, πιστεύετε?
0: Μάμορη η Μάνια.
1: Που είναι πάρα πολύ γνωστό, ναι, διαδεδομένο και εκείνη τη χρονιά, α πούμε, τη σειρά και τα λοιπά. Το θυμάμαι, πολύ μικρή βέβαια, ήμουν ενός χρόνου. Το θυμάμαι και τα λοιπά, αλλά το έχω ξεχάσει σαν τραγούδι.
0: Τέλος πάντων, ήταν καλεσμένος και ο Στέλιος του Διονυσίου.
1: Ναι.
0: Όπου μίλησε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Όπου μίλησε και για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τη φιλία τους, για την σχέση τους, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήταν διάφοροι.
1: Ξέρεις ποιος με συγκλώνησε πάρα πολύ?
0: Ποιος?
1: Ο Μουζουράκης.
0: Και ο Μουζουράκης, ναι.
1: Πάρα πολύ με συγκίνησε.
0: Ο Απών ήταν εκεί, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Πάολα και τα λοιπά που είπαμε. Ο Στέλιος ο Διονυσίου τραγούδησε το Σάββατο από το Γιώργο Μαζονάκη και το λάθος με το τελευταίο. Εννοείται πως έχουμε και αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων.
2: Κάθε αποβράδο.
0: Εννοείται βέβαια ότι δεν πάνε σε όλους τα τραγούδια που λένε, δεν ταιριάζουν δηλαδή στη φωνή τους, γιατί δεν είναι γραμμένα στη φωνή τους, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α,

0: Το κακό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι, ρε παιδί μου, ότι επειδή έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά τώρα ένα παραπάνω και λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε στο μυαλό μας τη φωνή του, και όταν ακούμε το τραγούδι από κάποιον άλλο, όσο και φιλότιμη τέλος πάντων να είναι η προσπάθειά του να το πει το τραγούδι όσο καλύτερα μπορεί, δεν μας ταιριάζει και τόσο πολύ στα αυτιά.
1: Θυμάμαι από την παρέα που κάναμε.
0: Όπως τώρα εδώ, ας πούμε, μιλάει ο Χρήστος ο Μάστορας και τραγουδάει το Ώρες Μικρές.
2: Εμένα μ' άρεσε.
0: Ναι, εντάξει, σου λέω. Γενικά όμως, στα αυτιά μας το έχουμε. Έχουμε τη φωνή του Μαζονάκη να λέει το Ώρες Μικρές. Δεν έχουμε το Μάστορα, ας πούμε, που έχει μια διαφορετική φωνή και λέει.
2: Διαφορετική χρειά.
0: Ναι, λέει το Μαργαρίτα, από το Μαργαρίτα που τον έχουμε στο μυαλό μας και το δεν ξέρω και εγώ ποιο. Να λέει το Ώρες Μικρές.

0: Λοιπόν, εδώ το τραγουδάει το τραγούδι ο Χρήστος ο Μάστορας, το οποίο εντάξει, εδώ της μάνιας μας λέει ότι της αρέσει, τέλος πάντων. Εγώ είμαι εντάξει, αντίθετος, δεν έχω την ίδια άποψη.
1: Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι είναι μια άλλη εκτέλεση.
0: Ναι, άλλη εκτέλεση, τελείως διαφορετική.
1: Ξέρεις ποιος μου έκανε εντύπωση που έλειπε?
0: Ναι, ποιος?
1: Ο Γιώργος.
0: Ο ποιος Γιώργος?
1: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Εντάξει, λογικό είναι να κολλάει.
1: Έλα μου, ωραίο.
0: Έλα, ρε, εσύ, ο Γιώργος.
1: Ο Σαμπάνης, μωρέ, κόλλησε το μυαλό μου.
0: Ο Γιώργος ο Μάρτης. Μήπως ήταν ο Γιώργος ο Μάρτης.
1: Ο Γουάν. Μου έκανε εντύπωση. Είμαι σίγουρο ότι τον κάλεσαν.
0: Μπορεί να μην μπορούσε, μπορεί. Ναι. Γιατί αυτός έχει γράψει τα τραγούδια.
1: Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Μελωδίες, ας πούμε, μουσικές. Θα σας βάλω τώρα να ακούσετε από ένα άλλο αφιέρωμα στο Μέγκα που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ίδιο το τραγούδι, ας πούμε. Με τη φωνή του
1: προμερός,
0: Γιώργου Μαζωνάκη σε live.
1: Ναι.
0: Να μην βάλω την κανονική εκτέλεση που την έχετε ακούσει όλοι, να βάλω από ένα live στο Μέγκα που είχε κάνει.
1: Μα πού τα ξέρεις όλα αυτά?
0: Τα ξέρω. Γιώργος Μαζωνάκης, όσα χρόνια περπατάω, άλλα τόσα τραγουδάω. Έτσι λεγόταν το αφιέρωμα τότε στο Μέγκα.
1: Όπου, φίλε, όντως.
0: Άκου τώρα εδώ διαφορά.

0: 14.
1: 14 Μάνια. Μπράβο.
2: Πριν από 14 χρόνια λοιπόν μου έβγαλε εδώ μια ανάμνηση. Τότε έκανα εκπομπή με μια άλλη καταπληκτική κοπέλα συμπαρουσιάστρια, τη Βιβί τη Βαφιάδη. Όχι σαν ορισμένες από εδώ.
0: Εμένα έδειξε.
2: Όχι, δεν έδειξε σένα, λέω. Και μου έβγαλε τώρα μια φωτογραφία. Είχαμε καλεσμένη τότε στην εκπομπή την Ελένη Λουκάρε, φίλε.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ειλικρινά, μάμε, γιατί πάλι μου ανοίγει το στόμα.
2: Μα έχω κάνει για συνέντευξη την Ελένη Λουκάρε, φίλε.
0: Μιλάμε δηλαδή για την κυρία που πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη, ναι, και ναι, χτυπιότανε και τη μαζέψε η αστυνομία.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτή. Ελένη Λουκά συνέντευξη έχω κάνει, ρε φίλε. Ποιο είμαι το, η Ελληνοφρένεια είμαι, ποιο είμαι, ο Θύμιος, ο Καλαμούκης.
0: Η Σχιζοφρένεια, είσαι
2: με τον Αποστόλη του Μπαρμπαγιάννη.
0: Λοιπόν,
2: τι να πω, ρε φίλε, ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Θέλω να σου πω για ένα πάρα πολύ ωραίο event που διαδραματίστηκε έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τον ημιμαραθώνιο Κρήτης για 11η χρονιά, λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, έγινε στο Αρκαλοχώρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρόλο που έτσι έβρεχε πολύ κακό καιρό, είδα πάρα πολύ κόσμο έτσι με αδιάβροχα, με ομπρέλες. Έτρεξαν πάνω από έτσι συνολικά 6.000 αθλητές.
2: Ναι, πολύ ωραία. Ήταν, είδα και εγώ βιντεάκια, έκανε λίγο κρύο γιατί εγώ λόγω του χωριού ξέρω εκεί την περιοχή στο Αρκαλοχώρι τι γίνεται και βροχή και τα λοιπά. Και μπράβο στον κόσμο που πήγε εκεί να στηρίξει αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Να ξέρεις ότι το 1/3 από αυτούς, δηλαδή πάνω από 2.000 δρομείς, ήταν από άλλες περιοχές, από 52 διφορετικές χώρες ήρθαν.
2: Ναι, ρε, χαμός
0: γίνεται. Πολύ ωραία προσπάθεια.
2: Να στείλουμε μια κύπη στα Αρκαλοχώρη, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μανώλη το Γυαλιτάκι από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουν ανοίξει καινούριο μαγαζί εκεί στο Αρκαλοχώρι. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, Μάνια, για να επιστρέψουμε λίγο αργότερα να μας πεις τον καιρό.
0: Βεβαίως.
2: Θα βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη, το Δε Σε Νοιάζει, έχω ετοιμάσει και λίγο αναβύσει. Οπότε πάμε σε break σε λίγο, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών.
5: Cacao Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Cacao Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Cacao. Το θες μόνο για σένα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22.

0: υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Music Club 105,8.
3: Όλοι ακούνε.
4: Γεια σας, είμαστε
5: η Εύα,
6: η Βάλια,
7: η Μελόπη.

0: Music Club, Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ, ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Παίξαμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου στο ξεκίνημα, λίγο μετά το break, Πόρτα για τον Ουρανό, λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Αν δεν κοιτάζω σένα, και λίγο Σάγιο Ρουβάτο. Για φαντάσου, επιστρέψαμε με τη Μάνια.
2: Βεβαίως, τι δανδουλάκι.
1: Τι δανδουλάκι, και έχουμε και στο τηλέφωνο τον φίλο μας εδώ, τον Μάνο, το Μανιά. Μάνο, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, σε έχουμε στο τηλέφωνο διότι έχεις φτιάξει, ξεκινάς φέτος κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια σχολή υποκριτικής, κάτι τέτοιο. Πώς να το πούμε τώρα αυτό, πώς θα το παρουσιάσουμε?
3: Για κάποιους το σχολείο μπορεί να είναι κάτι βαρύ και το μετατρέπουμε σε εργαστήρι.
1: Εργαστήριο, ναι, σωστά, σωστά.
3: Ναι, αλλά στην ουσία όμως είναι κυριολεκτικά σωστό από την άλλη πλευρά,
1: ναι.
3: Γιατί ξεφεύγει από τα συνηθισμένα που ξέρουμε εδώ στο Ηράκλειο, που έχουν κολλήσει στο θεατρικό παιχνίδι και όπα όπα όπα, αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Είναι μια σχολή στην ουσία που δίνεται στο τέλος αποδεικτικό για τις σπουδές. Μπαίνουμε και εντρυφούμε μέσα στα μαθήματα μιας δραματικής σχολής καθ' ολοκληρία, από την αρχή δηλαδή του πρώτου έτους μέχρι και το τρίτο και τελευταίο έτος.
1: Α, μια χαρά, πολύ ωραία.
3: Ναι, ανοίγουμε πάρα πολύ αυτό που λέγεται σχολή ή εργαστήριο, όπως θέλει ας το πάει ο καθένας, και θα μάθουν πραγματικά τι σημαίνει θέατρο, τι σημαίνει υποκριτική. Πίστεψέ με ότι πολλοί που ακόμα και να σπουδάζουν σε κάποια σχολή, εδώ δεν ξέρω κιόλας, δεν ανακατεύομαι με άλλα πράγματα, δεν γνωρίζουμε τι λέξη υποκριτική, από πού προέρχεται ας πούμε, ναι. Τον όρο της αρχαίας τραγωδίας.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα αυτά?
3: Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για τη σχολή, και το Σάββατο το βράδυ 6 ώρα θα κάνουμε τον πρώτο χαιρετισμό, θα γνωρίσουμε τα μέλη μας, θα ξεκινήσουμε σταδιακά τα βιογραφικά του καθενός, να δούμε τι γνωρίζει καθένας και τι δεν γνωρίζει, πού μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο και πού μπορούμε να βοηθήσουμε λιγότερο.
1: Ωραία, και πότε τα μαθήματα, πού θα γίνονται, Μάνο?
3: Τα μαθήματα, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τη θεατρική σκηνή Ηρακλείου, γιατί είμαστε τώρα στον 7ο χρόνο που είμαστε εκεί, οπότε ο χώρος για μας είναι τιμή, και θα είναι και για τους σπουδαστές τιμή, γιατί μπαίνουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι υπερπολυτελείας, με οτιδήποτε μπορεί να εξυπηρετήσει μία πρόβα, ένα ανέβασμα ενός έργου ή ακόμη και απλές ασκήσεις που ίσως χρειάζονται κάποια στιγμή για να εμπεδώσει ο σπουδαστής, ο οποιοσδήποτε είναι αυτός, να εμπεδώσει κάποια πράγματα που θα ακούει εκεί μέσα στο χώρο αυτό.
1: Ναι, και η Μάνια τώρα εδώ θέλει, γιατί της αρέσει λέει εδώ το θέατρο, θέλει να έρθει να κάνει λέει κάποια μαθήματα εδώ η Μάνια, η συμπαρουσιάστρια μου.
3: Λοιπόν, γιατί αν είναι έτσι, να μπορούμε να την φιλοξενήσουμε.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να πας Μάνια, να πας να μάθεις.
3: Το λέω πολύ σοβαρά. Αν χρόνο έλα να παρακολουθήσεις στο λίγο, ας μην έρθει.
2: Από ό,τι κατάλαβα είναι τριετής έτσι, η φίτηση.
3: Ναι, τριετής θα πάρουν το πρώτο έτος το χαρτί του έτους, το δεύτερο και στη συνέχεια το τρίτο.
1: Ωραία.
3: Αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε ζητηθούν, δηλαδή είτε σε ταινία είτε στη τηλεόραση είτε οτιδήποτε είναι αυτό, μπορούν αποδεικτικά να πούνε ό,τι έχουν, γιατί θα παίρνουν και ας το πούμε
1: αποδεικτικό σπουδών, κάπως έτσι.
3: Ναι, ακριβώς όπως το είπε.
1: Λοιπόν, ωραία Μάνο, συγχαρητήρια να σου πούμε για αυτή την πολύ ωραία σου προσπάθεια, παύλα κίνηση που κάνεις, και θέλω να δώσουμε και ένα δώρο εδώ στους φίλους ακροατές. Θέλω να κάνουμε μετά, με το που κλείσουμε το τηλέφωνο, θα κάνουμε εμείς εδώ με τη Μάνια ένα διαγωνισμό και θα δώσουμε του χρόνου μια ετήσια, τέλος πάντων να το πω έτσι, υποτροφία ρε παιδί μου.
3: Μια υποτροφία.
1: Ναι.
3: Μια υποτροφία με όλη μας την όρεξη, με όλη μας την καρδιά, γιατί στο θέατρο τα πράγματα πράγματα όλα δεν αγοράζονται και δεν πουλιώνται.
1: Βέβαια.
3: Ναι. Είμαστε σε τέτοιες χειρονομίες, οπότε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μου δώσετε ένα όνομα να το κρατήσουμε για μια υποτροφία που θα φτάσει μέχρι και το τέλος του πρώτου έτους. Όχι για ένα μήνα ή για δύο.
1: Ναι, κατάλαβα. Για όλο το έτος.
3: Ετήσια. Ναι,
1: ωραία, Μάνο. Θα κάνουμε εμείς τη διαδικασία τώρα σε λίγο. Μπορείτε να βρείτε βέβαια και περισσότερες πληροφορίες και στα social media, Facebook, Instagram και τα σχετικά. Μάνο Μανιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ακούω.
2: Καλημέρα.
3: Πολύ
1: να είσαι καλά.
2: Χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεια. Να κάνουμε λοιπόν το διαγωνισμό, Μάνιας.
2: Θες να παίξουμε με το Find the Rewind να το κερδίσω εγώ που θα το κερδίσω σίγουρα.
1: Θα παίξουμε το Find the Rewind, αλλά το διαγωνισμό. Το, πώς το λένε, το δωράκι αυτό την ετήσια αυτή υποτροφία να τη δώσουμε με τηλέφωνο. Μάνια.
2: Μα και εγώ πώς θα πάρω τηλέφωνο.
1: Δεν θα προλάβω. Εσύ να σου είπε ο άνθρωπος να πας δωρεάν. Πού στο είπε ο άνθρωπος να πας να κάνεις μια βόλτα να μάθεις.
2: Κοροϊδεύεις εσύ, αλλά εμένα, να ξέρεις για μένα βγει ο Φόσκολος τότε.
1: Ο Φόσκολος.
2: Τώρα εσύ κοροϊδεύεις, αλλά άμα πάω εκεί πέρα σίγουρα έχω κλεισίριαλ του χρόνου.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Μακάρι πήγαινε εσύ να μην έρχεσαι εδώ και εξάμασε μας.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, ακούσατε προηγουμένως που μιλούσαμε με τον Μάνο τον Μανιά σχετικά με το εργαστήριο θεατρικό.
2: Υποκριτικής.
1: Μπράβο, ρε Σημάνη. Ευτυχώς που είσαι και εσύ εδώ πέρα και μας διορθώνεις από το πρωί. Το κάνεις αυτό. Μπράβο, ρε Σημάνη.
2: Το πιστεύεις λοιπόν ότι το έλεγα προχθές αυτό. Είχαμε ζήτηση με τα γόρη μου και του λέω να σου πω κάτι. Μου έλεγε ο αδερφός μου παλιά ότι έπρεπε να έχω γίνει ηθοποιός.
1: Ποιος?
2: Γιατί αδικούμε.
1: Ο αδερφός εσένα.
2: Ναι.
1: Τι σου έλεγε?
2: Ότι έπρεπε να έχω γίνει ηθοποιός.
1: Κακός, Μάνια. Έπρεπε να πας.
2: Με έχετε φυλακίσει εδώ πέρα στο νησί. Εγώ θα ήμουν τώρα σίγουρα face κορδά αρχικά.
1: Face κορδά, ναι.
2: Τώρα που δεν είναι στην τηλεόραση, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Τώρα που λες ότι σε έχουμε φυλακίσει. Η άλλη, η κολλητή σου, η Ιωάννα Τούνη, πήγε ταξίδι στην Κένια. Προχθές ήταν στο Παρίσι. Γυρνάει εδώ, πάει στην Κένια. Μπαίνει στο σπίτι, λέει, του ξεναγού που ζούσαν 14. Όλη μέρα διακοπές κάνει αυτή, ρε φίλη. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, ρε φίλη.
2: Θα γίνω τώρα βέβαια λίγο Κωνσταντάρας. Γιατί έχω κράξει πάρα πολύ.
1: Μα προηγουμένως είπες ότι ο Κωνσταντάρας κράζει. Τώρα εσύ γιατί δεν την κράξει τώρα την κοπέλα.
2: Είναι σαν να μου το κάνεις επίτες και να πάρεις τώρα θέμα μετά το άλλο.
1: Ναι, για πες.
2: Βρίσκω λίγο αχρίαστο. Έτσι, αχρίαστο. Πρώτο story unboxing Dior και δεύτερο, έχει σφιχτεί καρδιά μου που ζουν 15 άνθρωποι μέσα σε μια καλύβα.
1: Αυτή πήρε μια, πήρε μια τσάντα, ρε παιδί μου, Dior που έκανε 2-3-4 χιλιάρικα και έκανε το πρώτο story. Α, την άνοιξα, την πήρε την τσάντα του Παρίσι που ήμουν εκεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Και το πρώτο story και το δεύτερο story τη στο TikTok είναι: είμαι στην Παραγκούπολη του Ναϊρόμπι και αυτό είναι ένα τυπικό σπίτι οικογένεια με 10-15 άτομα και εγώ είμαι εκεί, αλλά έχω πάει διακοπές. Δεν μένω βέβαια εκεί. Έχω πάει εκεί και αυτό είναι το σπίτι του ξεναγού
2: μου. Ωραίο, ρε παιδί μου, σαν εικόνα γιατί και εμένα μου άρεσε, ξέρεις, δεν το είχα δει και τα λοιπά. Να το δείξεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουν τα story μας μια συνάφεια. Δεν γίνεται
1: τα story πρέπει να. Ναι, γιατί ναι. Το γράφει εδώ ότι το πρώτο story είναι πήρα. Δείχνει το δωμάτιό της room tour στην Κένια που μένει σε ένα πολύ χλιδάτο εστιατόριο κτλ.
2: Εστιατόριο μένει, μέσα στο εστιατόριο στην κουζίνα.
1: Ναι. Εστιατόριο είπα. Ξενοδοχείο τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
2: Μένω πίσω από τα τσικάλια.
1: Ναι, λέει, γράφει πρώτη φορά λέει στην Κένια με τα αγόρι μου και ανυπομονώ για εξερεύνηση. Δείχνει το room tour μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είναι πολύ χλιδάτο κτλ. Το πρώτο story είναι αυτό. Το προηγούμενο story λέει unboxing το δώρο που μου πήρε τα αγόρι μου από το αεροδρόμιο τη Ντόχα στο Ναϊρόμπι. Τη πήρε μια τσάντα.
2: Όχι, δεν είναι τσάντα, είναι μαντίλι.
1: Α, μαντίλι τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τι τη πήρε και κάνει unboxing. Και το επόμενο story είμαι εκεί στην Παραγκούπολη και που ζουν 15 άτομα κτλ.
2: Πρέπει να έχουν μια συνάφεια.
1: Ναι, πρέπει να έχουν τα stories.
2: Τα stories. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάω τώρα εγώ στην Αφρική να σας κάνω unboxing μια Louis Vuitton από το ξενοδοχείο και μετά να πάω και να σας πω: Χριστέ μου, τι φτώχεια υπάρχει στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι εγώ. Είμαι η πρώτη που λέει ότι δεν τα κλέβουν τα λεφτά οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Κάνουν ό,τι θέλουν, κάνουν τη ζωή που θέλουν, τα έχει δουλέψει όντως κτλ. Είμαι πολύ υπέρ εγώ στην Ιωάννα Τούνη. Γενικότερα. Ας έχει μια συνάφεια, ρε παιδί μου, το περιεχόμενο.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, να δώσουμε τώρα μια δωρεάν ετήσια υποτροφία στο εργαστήριο υποκριτικής του Μάνου Μανιά που ξεκινάει στις 10 του μηνός.
2: Δεν ρώτησα, μωρέ, είναι απογευματινά τα μαθήματα να δω πώς θα πηγαίνω.
1: Θα ρωτήσετε τώρα που θα πάρετε τηλέφωνο. Θα το δώσουμε με τηλέφωνο και μάλιστα στον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο, τον ίδιο τον Μάνο τον Μανιά, να κερδίσει την ετήσια αυτή υποτροφία. Θα δώσουμε το τηλέφωνο του στον αέρα να τον πάρει. Ο πρώτος που θα τον πάρει τηλέφωνο θα κερδίσει
2: μία ετήσια υποτροφία.
1: Μπράβο, Μανιά. Λοιπόν.
2: Και θα είμαστε μαθητές.
1: Ωραία, πάρτα. 69-09-216-327 69-09-216-327. Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Όχι, άσχετο.
2: Άλλα, ντάλα, κουτρουβάλα.
1: Απλά το θυμήθηκα τώρα τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο κερδίζει αυτή την ετήσια την υποτροφία. Θα κλείσουμε με το καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Βγάλανε καινούριο τραγούδι ντουέτο Μπαλαντέ. Το οποίο λέγεται
2: Μπαλαντέ.
1: Ναι, χάρτινες αγάπες. Μάνια, ευχαριστούμε. Γεια σου, φιλάκια.
2: Να είστε καλά, φιλάκια, τσάου.
1: Yeah.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
0: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
0: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε!
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Music Club 105,8. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με την Πάολα, την Παολάρα, που μας χάρισε μια απίστευτη ερμηνεία στο μεγάλο αφιέρωμα που έκανε το The Voice of Greece το βράδυ του Σαββάτου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι η Πάολα που βγήκε στο τέλος του αφιερώματος ήταν ό,τι καλύτερο. Εκτός ότι είπε υπέροχα το Ποτέ Ποτέ, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος ειδικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν και πολύ συγκινητικά αυτά που είπε, μάλλον αυτά που δεν είπε, διότι υπάρχει και αυτή η μορφή του πένθους όταν δεν θες να μιλήσεις και δεν θες να πεις κάτι για κάποιον που αγάπησες πάρα πολύ. Εξάλλου για 8 ολόκληρα χρόνια ήταν μαζί στις πίστες Πάολα και Μαζό. Εδώ λοιπόν στο Music Club 105,8, καλή εβδομάδα να πω σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, μπήκε Οκτώβρης, όχι καλά για την Κρήτη, με πλημμύρες, με μεγάλες καταστροφές, αλλά ο καιρός φτιάχνει. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Να πω ωστόσο ότι σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, χρόνια της πολλά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, πολύ σημαντικό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, γιατί με τον αθλητισμό πρέπει να ασχολούνται όλα τα παιδάκια από το σχολείο. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Κάνει λίγο κρύο, κάνει λίγο δροσούλα, αλλά που θα πάει, θα φτιάξει ο καιρός, βρε παιδιά.

0: Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Είναι νούμερο ένα, είναι ο Music Club 105,8. Είναι η Κωνσταντίνα ξανά μαζί σας εδώ σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Μαθαίνω την Νότια, γιατί τώρα μιλούσα με τον κολλητό μου, τον Γιάννη τον Επιτροπάκη. Εκεί προς Μοίρας Πλώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εδώ όμως δεν κάνει ζέστη, κάνει δροσιά. Μπράβο, παιδιά, άντε να φτιάχνει ο καιρός και να μην έχουμε άλλα περίεργα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, θέλω να επικοινωνήσετε μαζί μας, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και σήμερα. 6970-11-1058, ο αριθμός Viber του σταθμού. Στέλνετε non-stop μηνυματάκι και φυσικά μας βρίσκεται και στα social. Είμαστε παντού, αλλά και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram, για να γίνουμε φιλαράκια και εκεί, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Στην παρέα μας και σήμερα είναι η Calco Cretan Aluminum Construction. Αν χτίζετε, να ανακαινήσετε, πάστε στα πεζέρια, κλείσει μεγάλη έκθεση. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως, που έχει φέρει κοντά μας επιτέλους την νέα φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Δικαιοσύνης 17, αντρικά ρούχα μόνο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού, το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν, με χειροποίητα επιπλαγιά όλο το σπίτι. Το αγαπημένο μου Special Car Service, βλέπω τώρα και το μηνυματάκι. Γεια σου, βρε Κωνσταντίνα, μας ισοπαίδωσες με την Πάολα, φαντάζομαι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, συνεργείο και ανταλλακτικά φυσικά, στη Λεωφόρο 62 Μαρτίνο, θα το πούμε σε λίγο αναλυτικά. Η αναδρομή στην παρέα μας για ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, το Ocean Society στην ανάληψη Χερσονήσου και το Beaufort Music Stage που έρχεται, παιδιά. Το αγαπημένο στέκι θα

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
3: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8.
9: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου, λοιπόν, όποια αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ συντονισμένοι στο Music Club 105,8, παρέα και με το Special Car Service, το αγαπημένο μας συνεργείο, στο οποίο θα βρείτε και πληθώρα ανταλλακτικών, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα μηχανήματα για να φτιαχτεί το αυτοκίνητό σας με τον καλύτερο τρόπο. Εξειδικεύεται το Special Car Service και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οπότε να το γνωρίζετε όσοι διαθέτετε ηλεκτρικό, και υπάρχει εξειδίκευση από το 2001 και στην Volvo, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230, λοιπόν, και στο specialcarservice.gr μπορείς να μπεις για να δεις πολλά περισσότερα. Υπόθεση Μαζονάκη. Προποφόλη έδειξαν οι εξετάσεις. Σε δεινή θέση γιατρός μετά τις αποκαλύψεις, διότι δεν κάνεις νάρκωση σε έναν ασθενή ή σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Απαγορεύεται, ρητάν, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Και όσοι έτσι έχουμε κάνει επεμβάσεις, το γνωρίζουμε αυτό καλά. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον αυτό οδήγησε και στον θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Βέβαια, περιμένουμε έτσι το τελικό πόρισμα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των ψυχολογικών, διότι ακούστηκε ότι υπήρχε και ένα μικρό θεματάκι στην καρδιά του αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε στην πορεία. Όμως η συγκεκριμένη γιατρός, αφού και ο δεύτερος συνήγορος περάσπισης παρετήθηκε, τώρα πλέον έχει έναν άλλο δικηγόρο, διαφορετικό από εκείνο του συζύγου της. Από ό,τι φαίνεται, δεν δείχνει έτσι και πολύ καλή διαγωγή στο κελί και στον κορυδαλό, όπου δεν ήθελε ούτε να καθαρίσει, λέει, μαζί με μια συγκρατούμενή της. Μάλλον νομίζω ότι είναι ξενοδοχείο, και περιμένουμε έτσι με αγωνία και εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, να πάρει το δρόμο της και να τιμωρηθούν εκείνοι που ευθύνονται για τον χαμό του αγαπημένου μας καλλιτέχνη. Έχω ετοιμάσει και τη συνέχεια. Θοδωρή Φέρη, όπως μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος, αλλά θα ακούσουμε τον Φέρη, τον αγαπημένο μας, να λέει ένα τραγούδι που λατρεύω από τα παλιά του Γιάννη Πλούταρχου. Για ακούστε.

0: Music Club 105,8. Ακούσαμε και Ανδρέα Στάμο κάνοντας επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε λίγο στο υπέροχο αφιέρωμα που έκανε το The Voice of Greece. Ήταν το πρώτο επεισόδιο. Αφιερωματικό φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έκλαψε το βράδυ του Σαββάτου, εκεί βλέποντας την καρέκλα του και αναβόσβηνε μόνο το όνομά του. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έκανε τρελή τηλεθέαση, η οποία έφτασε κάποια στιγμή σχεδόν και 41%. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είχαν κλειστεί στο σπίτι το βράδυ του Σαββάτου, είχαν ανοίξει ένα μπουκάλι ουίσκι και έβλεπαν το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Πολλούς καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εκεί με πολλά στιγμιότυπα από τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Σάρωσε λοιπόν η πρεμιέρα του Voice με Πίτσα Παπαδοπούλου, εκπληκτική, να βγαίνει στη σκηνή του Voice με την Πάολα. Εντάξει, η Πάολα στο φινάλε ανακοινώθηκε κιόλας ότι θα είναι εκείνη που θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν άκρο συγκινητική. Έκλαψα. Εγώ με την Πάολα έκλαψα, να ξέρετε. Αλλά όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν, ο Απόν επίσης με συγκίνησε πολύ. Ταιριάζε πάρα πολύ ο Απόν με τον Μαζονάκη. Ήταν και η τελευταία του συνεργασία, αφού είχαν συνεργαστεί και στο Voice, στη σκηνή του Voice, αλλά και στην πίστα. Και φυσικά οι κριτές του The Voice, ο Μουζουράκης δεν μπορούσε ούτε να χαμογελάσει. Νομίζω ότι ήταν έτσι πιο χάλια από όλους. Φαινόταν ο Πάνος Μουζουράκης πόσο στεναχωρημένος ήταν. Η Έλληνα Παπαρίζου φυσικά και ο Χρήστος Μάστορας που έστελνε έτσι δικές του αφιερώσεις. 41% λοιπόν. Και τώρα πλέον θα περάσουμε σιγά σιγά στα κανονικά επεισόδια του The Voice, ενώ φέτος θα το παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός και όχι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος βρέθηκε βέβαια για την έναρξη και το αφιέρωμα στη σκηνή του Voice. Μάλιστα, ανυπομονώ να δω και Παολάρα πώς θα είναι σαν κριτής. Πάμε να ακούσουμε ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη για τη συνέχεια και επιστρέφω σύντομα για να πάμε να δούμε και τον καιρό.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιο όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: τώρα στον καιρό με τον αγαπημένο μας Μιχάλη Καρακατσάνη. Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
0: Θα είναι καλή καιρικά, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Βελτιώνεται και βελτιώνεται σταδιακά και θα έλεγα αρκετά ο καιρός μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στην... Για να κάνετε εμφάνιση περισσότερες ώρες, θα παραμείνει με μια πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά. Όμως οι βροχές έχουν περιοριστεί αρκετά μετά από ένα δύσκολο τετραήμερο για το νησί με έντονα φαινόμενα σχεδόν στο σύνολό τους. Έτσι, θα πάμε με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι άνεμοι σταδιακά κοπάζουν, δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση στα 5 ποφόρ. Φαινόμενα δεν θα εκδηλώνουν, τα ξέρετε, σήμερα Δευτέρα, κυρίως στα ορεινότερα τμήματα του νησιού μας. Όμως θα σταματήσουν τα όποια φαινόμενα από αύριο Τρίτη και μετά. Θα παραμείνει όμως η σχετική υγρασία υψηλά. Θα έχουμε ανέμους από βόρειες διευθύνσεις που θα ξεπερνάνε όμως, όπως είπαμε, σε ένταση στα 5 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φαίνεται να φτάνει σε επίπεδα φυσιολογικά και λίγο πάνω για την εποχή, εκεί προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Πέμπτη, Παρασκευή και μετά, θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στις 27-28, ίσως και λίγο υψηλότερα. Και πάλι επαναλαμβάνω, προς τα τέλη της εβδομάδας. Γενικά θα είναι ένας αρκετά βελτιωμένος καιρός. Επανερχόμαστε πλέον σε συνθήκες πιο φθινοπορεινές, χωρίς όμως φαινόμενα και με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδο.
0: Επιτέλους, γιατί νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία άφησε μεγάλες πληγές πίσω στην Κρήτη, στο νησί μας. Αρκετές καταστροφές, ναι, αρκετές. Δυστυχώς. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Music Club 105,8. Yes, sir.

Κατερίνα Λιόλιο, αγαπημένη, ανεβάσαμε τους ρυθμούς, ακούσαμε και Λένα Ζευγαρά. Η Λένα Ζευγαρά που φέτος εμφανίζεται με τον Σταμάτη Γονίδη, παιδιά. Έχει γίνει ένας άλλος με τον Σταμάτη Γονίδη, βέβαια, γιατί υποδέχτηκε το φίλο του, τον Κασιδιάρη, στο μαγαζί, ο οποίος γιόρτασε την αποφυλάκησή του εκεί. Και μάλιστα είπε έτσι κάποια πράγματα ο Γονίδης και από ό,τι φαίνεται παρεξηγήθηκαν πάρα πολύ και θα έβγαινε έτσι να μιλήσει, λέει, για να μας πει ακριβώς τα μίντια, τι εννοούσε κτλ. Εντάξει, Σταμάτης Γονίδης τώρα είναι αυτός, τι να πεις. Υπέροχο σχήμα, μαθαίνουμε, Λένα Ζευγαρά. Βέβαια, ανυπομονούμε για Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά. Πολλά και διαφορετικά τα σχήματα φέτος στις πίστες της Αθήνας. Και εννοείται ένα από τα κορυφαία θα είναι και εκείνο της Δέσποινας Βαντή με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Για να πάμε όμως και στα δικά μας, οι αναδρομές αρχίζουν να φέρνουν μεγάλα ονόματα στην πόλη μας και φέτος. Έχουμε το πρώτο live, το οποίο θα γίνει Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, παρέα με Music Club 105,8, όπου θα υποδεχτούμε την Μελίνα Ζλανίδου με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Πολύ ωραίο σχήμα. Εκπληκτικός και ο Μενιδιάτης στη σκηνή. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, για την Ζλανίδου τώρα δεν έχω λόγια. Και έχουμε και καιρό να τη δούμε στο Ηράκλειο, παιδιά, τη Μελίνα. Οπότε σημειώστε την ημερομηνία 21 Οκτωβρίου, αναδρομές live στις Αρχάνες, παρέα με Music Club 105,8. Εννοείται θα κάνουμε διαγωνισμό, εννοείται θα δώσω φιάλες. Και έχουμε και φέτος να δούμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Θοδωρή. Φέρει τη μεγάλη του επιτυχία. Το είπες, είπε και αυτό το τραγούδι. Μέσα σε όλα αυτά που έχει πει, να τα αφιερώσω στην Κατερίνα και στο μικρό Νικόλα που μας ακούνε από το πρωί.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 5,8.
1: Είναι Δευτέρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο στο Music Club 105,8. Παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκι Σουόμο που βρίσκεται Δικαιοσύνη 17 στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ένα υπέροχο κατάστημα με μια υπέροχη φθινοπορεινή και χειμερινή αντρική κολεξιόν. Εκεί θα βρεις ρούχα casual για όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά θα βρεις και κουστούμια και πολλά πολλά αξεσουάρ για τον άντρα και μόνο. Κατάστημα Λελεδάκι το βρίσκεις και στα social. Πάμε λίγο στην εθνική Ελλάδα τώρα, παπαγιά άντρες. Να πάμε στους διεθνείς μας. Όρθια έμεινε η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία, στην κατάμεστη Τούμπα. Πήραμε την ισοπαλία, παιδιά, 0-0. Καλά, τι έπιασε ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει ο κριτήκαρος αυτός ποδοσφαιριστής. Έπιασε τα άπιαστα πάλι χτες, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τον εκθιάσανε όλοι. Νομίζω ότι ο Τζολάκης μας κράτησε στο 0-0, γιατί μπήκε πάρα πολύ δυνατά η Γερμανία. Έτσι, λοιπόν. Η ομάδα μας έφτασε τους 8 βαθμούς, συνεχίζει να κοιτάει ψηλά. Έχουμε εξασφαλίσει οριστικά την τρίτη θέση του ομίλου, πρέπει να σας πω. Και το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη συνέχεια, καθώς η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, η οποία θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου. Καλή συνέχεια να πούμε στην αθλητική ομάδα ποδοσφαίρου. Το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές μας. Στεναχωρήθηκα λίγο χθες που δεν ξεκίνησε τον Ανδρούτσο βασικό, αλλά τον έβαλε μετά. Παιδιά, μόνο με Ανδρούτσο κερδίζει. Τα έχουμε πει, μιλάμε πάλι τα ίδια. Φέρνει έτσι το άστρο του Όφη στην εθνική. Καλή συνέχεια και τώρα επιστρέφουμε έτσι στα κανονικά, στη Super League κτλ. Και στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Πάμε να ακούσουμε μια Ιουλία Καλυμάνη για να δω ποιο ζήτησε η Ιουλία. Η φίλη μας η Γιώτα, αφιερωμένο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση.
8: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17. Αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
10: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
11: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
12: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
13: Παίζει μόνο για σένα.
14: Μόνο για σένα.
13: Music Club 105,8. Παίζει ελληνικά.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες, εδώ είμαστε και πάλι Music Club 105,8. Επιστρέψαμε το τελευταίο ημιωρό της εκπομπής μας. Δευτέρα σήμερα. Θα δούμε και τις αγαπημένες μας σειρές. Εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλες, παιδιά, νέες ελληνικές σειρές να προσθεθούν στο πρόγραμμα των καναλιών. Από σήμερα θα δούμε και τις κόρες αρετής. Έρχονται και άλλες σειρές. Δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, η αλήθεια είναι. Το παράδοξο είναι, βέβαια, ότι έβαλαν. Γιατί τώρα θα μπουν σε μια κανονική ροή και ώρα προβολής. Όχι στην πρεμιέρα που βλέπαμε διπλά επεισόδια, ότι έβαλαν τον Dirty που παρακολουθώ απέναντι από τα Μαύρα Πουκάμισα που επίσης παρακολουθώ. Και φαντάζομαι ότι και εσείς ακροατές με το ίδιο θέμα. Γιατί πώς θα γίνει τώρα να βλέπουμε ταυτόχρονα και τις δύο σειρές? Δεν είναι δίκαιο αυτό που κάναν τα κανάλια. Βάλαν όλες τις καλές σειρές την ίδια ώρα. Ωστόσο, από τις αγαπημένες σειρές, να ξέρετε ότι ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποια τραγούδια, το τραγούδι των τίτλων που λέμε, αφού φέτος η ελληνική μυθοπλασία απέκτησε τη φωνή από σπουδαίους καλλιτέχνες που αγαπάμε πάρα πολύ. Και θα σας πω μερικά από αυτά. Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδάει στους τίτλους αρχής που ακούμε στο Dirty, στην αγαπημένη σειρά. Στην διασκευή του Βραδιάζει, ενώ στους τίτλους τέλους τη Μελίνα Ζλανίδου, και ενδιάμεσα των επεισοδίων πρέπει να σας πω ότι ακούγεται η φωνή της Μαριάννας Παπαμακαρίου. Φωνάρα, την είχα δει πέρυσι με Ρέμο στο Νόξ, παιδιά. Να το θυμάστε αυτό το όνομα. Μάλιστα, για τη σειρά Dirty, ο μεγάλος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος ετοιμάζει και νέα τραγούδια, λέει, τα οποία θα δούμε στα προσεχή επεισόδια. Ωστόσο, οι μελωδίες της σειράς ήδη κυκλοφορούν από τη Heaven Music. Ενώ η επίσης καθηλωτική σειρά Κρίνο και Αγκάθι ακούγεται στην αρχή στους τίτλους. Η Ιουλία Καλυμάνη, επίσης πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό, με το ομότιτλο Κρίνο και Αγκάθι. Και στο ο Κονταρός, εντάξει, ο Κονταρός ακούγεται στα Μαύρα Πουκάμισα. Εξάλλου είναι μια σειρά που έχει γυριστεί στην Κρήτη. Και οι Μαντινάδες του ακούγονται και το τραγούδι του που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να ξέρετε ότι είναι σε σύνθεση του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Τραγουδάρα τα δύο Μαύρα Πουκάμισα με Κονταρό. Και η Πάολα απ' την άλλη ανοίγει με τη φωνή της τις Μπλε Ώρες του Sky, σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Πολύ ωραία τραγούδια, μου αρέσει αυτό που κάνουν σε ελληνικές σειρές. Πάρα πολύ ωραία. Και τον Ακύλα βλέπω εδώ. Γενικότερα θα έχουμε να ακούμε και καινούργια τραγούδια, ας πούμε, με τις σειρές, όχι μόνο να βλέπουμε. Και η Κόρη Αρετής, που σας είπα ότι ξεκινάει, θα έχει τραγούδι σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη Κότσερη, οι οποίοι έγραφαν και για το Σασμό, αν θυμάστε, με την ερμηνεία της Κατερίνας Λαζαρίδου. Αυτή είναι η καλλιτέχνη έτσι που έχουν πλαισιώσει τις νέες σειρές. Πάμε να ακούσουμε εμείς, ωστόσο, μία Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Music Lab 105,8. Music
1: Lab. Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Lab 105,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
3: Εγώ στο δρόμο.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Παίζουμε ελληνικά, παίζουμε τα καλύτερα ελληνικά. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί έρχεται ο DJ μας που θα μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αφού πρώτα στείλω πολλά πολλά φιλιά στους μακρινούς μας φίλους, όπως είναι ο Bill, μας ακούει από New York, New York. Αχ, και να ήμουν εκεί τώρα, κρύο όμως κάνει και εκεί, και να στείλω και πολλά πολλά φιλιά σε όλους εσάς φίλους μακρινούς μας ακούτε από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία παρακαλώ, από Αγγλία και από Βέλγιο αγαπημένο. Τι ωραίο που είναι το Βέλγιο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στις Βρυξέλλες, παιδιά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Θα σας αφήσω με την νέα επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου. Ψεύτης λέγεται το νέο της τραγούδι. Εμείς δεν λέμε ψέματα, λέμε μόνο αλήθεια σε αυτό το σταθμό. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι και παίζουμε πάντα την καλύτερη μουσική. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται και όσο πιο μουσικά μπορείτε. Πολλά πολλά φιλιά. See you tomorrow. Bye.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης.

0: Εταιρεία ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με 2 αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media?
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να

0: δουλεύεις ψηλά με ασφάλεια. Ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7. Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μιράντα, θα κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά. Είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
9: Γίνεται!
8: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
9: Γίνεται!
8: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
9: Γίνεται!
8: Κτίριο ολόκληρο!
9: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96, τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο, ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Επιστρέψαμε. Music Club

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ.

0: Flex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Τέντεμαν.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Το ακούς αυτό?
4: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι, πάντα ένα κομμάτι μου λείπει, που απρόσμενα το έχασα.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: υπάρχουν και άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Lab 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας

0: να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας, αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
6: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
8: Γίνεται!
7: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
8: Γίνεται!
7: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
8: Γίνεται!
7: Κτίριο ολόκληρο!
8: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
6: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Διαφημίσεις! Γεια!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

ραντεβού στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
4: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
1: Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.
2: Πάρε

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
8: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
8: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
10: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλήσης.

0: ειδοποιήσει γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Απογοητευμένο ελαφρώς βρίσκω το Γιώργο Σαμπάνη. Λίγα λεπτά μετά τις 7 απόγευμα Δευτέρας 5 του Οκτώβρη στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Χάρης Σαμαδάκης παρέασε στο μικρόφωνο και πάντα μαζί μας η Πέτη Σαμόλης. Πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για το κατοικίδιό μας. Ο Οκτώβριος στα Πέτη Σαμόλης ξεκινάει με προσφορές που δεν περνάνε απαρατήρητες. Μόνο στα Πέτη Σαμόλης βρίσκεις προ-nutrition σε δυνατές τιμές, μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών και σε επιλεγμένες σειρές όπως Pure Life, Prestige και Protect. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα σε έκπτωση. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε ένα από τα 10 Πέτη Σαμόλης σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Και μαζί μας φυσικά η αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου, μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου, αξονικές πόρτες μεγάλων διαστάσεων και οποιαδήποτε ειδική κατασκευή, θα απευθυνθείτε στην αλουμινοδομή Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Οι επιτυχίες συνεχίζονται και υποδεχόμαστε αμέσως τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: τι να πει κανείς για αυτό το κορίτσι που λέγεται Ιουλία Καλυμάνη και πραγματικά έχει το τυχερό αστέρι, είναι πολύ ταλαντούχα, είναι φωνάρα, είναι καλό παιδί, οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός βγάζει αυτό το αποτέλεσμα και μάλιστα αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το νέο της τραγούδι «Στα καλύτερα που έλκονται». Λοιπόν, Music Lab 105,8, πάμε στα δικά σας μηνυματάκια. Βλέπω μήνυμα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα, βλέπω μηνυματάκια από τον Δημήτρη, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος με παίρνει τηλέφωνο τώρα και Γιώργο μου δεν μπορώ να απαντήσω, μισό λεπτάκι να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στην Γεωργία, οι οποίοι μου έχουν ζητήσει τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου. Και φυσικά μιλάμε για τη νέα της επιτυχία. Ξέρετε, εκείνη την παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αυτή ακριβώς, την οποία θα ακούσουμε αμέσως. Μου έχετε ζητήσει και απόν, θα είναι και αυτό ένα από τα επόμενα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε και έρχεται πολύ πολύ γρήγορα και αυτό εδώ στο Music Club.
1: Music Club

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendeman.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,

0: Ξέρετε, είμαστε στη φάση που δεν ξέρουμε τι να πρωτοεπιλέξουμε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες και τόσα πολλά τα τραγούδια τα οποία μας ζητάτε από τον Γιώργο Μαζονάκη, που πραγματικά επιλεκτικά διαλέγουμε. Αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καθημερινό αφιέρωμα στον Γιώργο, αλλά αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό. Οπότε καθημερινά προσπαθούμε να παίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά βεβαίως κάθε φορά αγαπημένα σας τραγούδια. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω. Δευτέρα σήμερα, καταλαβαίνω. Τσαγκαρό Δευτέρα, δεν πειράζει, θα την ξεπεράσουμε. Έτσι, άλλωστε φτάνει προς το τέλος της. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7.30. Πάντα εδώ στο Music Club, πάντα Χάρη Σαματάκη στο μικρόφωνο και κάτι τρέχει με το Χάρη. Και πάντα με Πέτσα Μόλις, με μοναδικές προσφορές και αυτή την περίοδο. Για εσάς που πραγματικά νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, θα σας πω μερικές από τις προσφορές. Προ Nutrition Prestige για σκύλους σε σακιά άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σας, Προ Nutrition Prestige σακί 10 κιλών με έκπτωση 50%, μισή τιμή. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αυτές οι προσφορές παίζουν μόνο στα Πέτσα Μόλις και στο www.petsamolis.gr. Και έχουμε και φυσικά την αλουμινοδομία Αυτζής, έχουμε τον άνθρωπό μας όσον αφορά τα αλουμίνια και παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές. Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με το κατάστημα είναι το 2810-210-249. Επόμενη επιτυχία έρχεται από Νίνο και Τζόζεφιν. Έχουμε αρκετές μέρες να το ακούσουμε το τι κάνεις, αλλά έφτασε η ώρα το πότε φαίνεται.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, λέω να δώσουμε ένα δωράκι. Συμφωνούμε? Να δώσουμε ένα δώρο στον κόσμο. Ωραία, λοιπόν, θα δώσουμε ένα πλήσιμο αυτοκινήτου. Ένα πλήσιμο αυτοκινήτου, σε ό,τι κλείνει ο και το αυτοκινητάκι σας. Τα αφήνετε στα έμπειρα χεράκια του Λεωνίδα και όλου του team εκεί, του ό,τι κλείνει αερικός, και το παίρνετε γυαλισμένο σαν καινούριο, μέσα έξω. 2810-370-888. Περιμένω τώρα ένα δικό τηλεφώνημα. Κάτι ακούω και χτυπάει. Μισό λεπτό για να πέσω όμως πρώτο το σποτάκι, το σποτ, το σποτ.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
2: Καλά, χαρά εσείς.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Πώς σας λένε?
2: Μαρία.
0: Μαρία μου, θα κάνουμε το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο, το υποσχόμαστε. Το υποσχόμαστε σαν εκπομπή. Δεσμεύομαι και εγώ και ο Λεωνίδας ο Αερικός ότι θα κάνουμε το αυτοκινητάκι σου να λάβει σαν καινούριο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το χρειάζεται το πλήσιμο τώρα μετά τις βροχές?
2: Τώρα ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Οπότε μένεις στη γραμμή σου, μου ζητάς και το επόμενο τραγούδι. Θα σου κάνω και την, έτσι, θα σου δώσω την ευκαιρία να επιλέξεις και το επόμενο τραγούδι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
2: Μ' αρέσει πολύ ο λογαριασμός της Λόλου.
0: Εννοείται, θα τα ακούσουμε για σένα και σου λέω λεπτομέρειες για το δώρο σου σε λίγο, εντάξει?
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Βρισκόμαστε λίγο πριν τα ορλόγια, το ορλόγια δείξουν 8. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα, ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Ελένη Λιαπάκη έρχεται αμέσως στο Music Lab και τους 105,8. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι. Και εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Οκ, τα φιλιά μου.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
4: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
8: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
7: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
8: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
7: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Music Lab 105,8. Η Μιλένη Λιαπάκη και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ραντεβού εδώ με μουσική, χαμόγελο, αγαπημένα τραγούδια, αφιερώσεις και φυσικά τη δική σας παρέα. Δυναμώνουμε την ένταση, αφήνουμε για λίγο στην άκρη ό,τι μας απασχολεί και πάμε να περάσουμε όμορφα με Άντζη Σαμίου και Κάφτρα ξεκινάμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Τζαγκαροδευτέρα που λέμε. Εντάξει, ο καιρός να το πούμε τώρα με τη βροχή και με αυτά εμένα με έχει ρίξει, δεν ξέρω εσάς προσωπικά, αλλά θα τη βρούμε τη διάθεση, εγώ ήδη δηλαδή την έχω βρει, αλλά γενικά όλο αυτό το κλίμα είναι του καλοκαιριού, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Λοιπόν, να πούμε τα φιλιά μας σε όλους τους ακροατές, αλλά και στους ακροατές του εξωτερικού που μας ακούνε, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από το Βέλγιο, Αμερική. Τα φιλιά μας, να είστε καλά, να μας ακούτε, να περνάμε καλά όλοι και να μας στέλνετε στο Viper του σταθμού μας, το 6970111058, στο Instagram και στο Facebook, όπως επίσης και στον δικό μου λογαριασμό, στο Λιαπάκι Ελένη, στο Instagram. Και τώρα ένα story time από το Σάββατο, δεν ξέρω αν είδατε του Μαζονάκη το αφιέρωμα στο Voice, εντάξει, με δάκρυα στα μάτια φυσικά, εννοείται ότι το είδα, που παρουσίασαν ο Γιώργος Λιανινός και ο Γιώργος Καπουτσίδης. Φυσικά ερμηνείες είχαμε από την Παπαρίζου, από τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη, που εντάξει ήταν αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, όχι όπως το Μαζονάκη, αλλά τι να κάνουμε, ένας ήταν και ένας θα μείνει. Επίσης στη σκηνή ήταν η Πάολα, ανέβηκε η Πάολα, η οποία θα είναι η τέταρτη κριτής του Voice, ο Απών, ο Διονυσίου, η Στανίση και ο Νίβο, το θέλω να γυρίσω στα παλιά τραγουδάρα, έτσι. Εντάξει, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό να παραδέχει ότι χρειάστηκε να διακοπεί το γύρισμα αρκετές φορές λόγω της έντονης συγκίνησης των συντελεστών και της ορχήστρας. Εντάξει, λογικό ρε παιδιά, δεν ξεπερνιέται.

0: Music Club 105,8. Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές. Μα που αλλού, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης και με την καλύτερη παρέα. Ποια παρέα? Τη Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Ακόμα με μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Πού θα τους βρείτε? Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-266. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε για κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Εκεί που κάθε εκδήλωση φυσικά θα γίνει μοναδική και ανεπανάληπτη, πού θα τους βρείτε? Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τηλέφωνο 2810-82-39-76. Και τώρα έχουμε μία αφιέρωση. Μας πήρε τηλέφωνο ο φίλος μας ο Γιώργης ο Μπέρκης και θέλει να ακούσουμε το Αστερωμάτα της Κλαδίας. Δικό σου, Γιώργη.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: σας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

άμα σας το έχω πει ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές, σας το έχω πει. Εντάξει, το υποφέρεις. Λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μια έρευνα που θεωρώ ότι μας συμφέρει αυτή η έρευνα, τουλάχιστον τη γενιά μου. Μια βάρια λοιπόν ανάρτηση υποστηρίζει ότι όσοι γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1985 και 1995, ναι, συχνά φαίνονται νεότεροι, λέει, από άτομα της Gen Z, αποδίδοντας τη διαφορά σε παράγοντες όπως το λιγότερο κάπνισμα, του ποτέ, η πιο συστηματική περιποίηση του δέρματος, όχι, και διαφορετικές συνήθειες ζωής. Ναι, όλα αυτά εγώ δεν συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Στη συζήτηση μπαίνουν, λέει, επίσης τα social media, τα beauty trends και συνεχή διαδικτυακή έκθεση που μπορεί να επηρεάζουν το styling, το μακιγιάζ και γενικότερα την εικόνα των νεότερων γενιών. Οι millennials αντίθετα ενηλικιώθηκαν σε μια εποχή πριν η online εικόνα γίνει τόσο καθοριστική. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν παρουσιάζονται ισχυρές επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι οι millennials ως γενιά δείχνουν αντικειμενικά νεότεροι από την Gen Z. Πρόκειται περισσότερο για μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση και διαδικτυακή συζήτηση παρά για επιστημονικό συμπέρασμα. Ρε παιδιά. Εντάξει, κάναμε αρκετές καταχρήσεις, θεωρώ, η γενιά μας. Δεν ξέρω, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε τη γνώμη σας. Να, όπως είπα και πριν, στο Viber του σταθμού 6970111158, στο Instagram, στο Facebook, στο προφίλ μου στο Instagram, Λιαπάκη Ελένη. Στείλτε να μου πείτε την άποψή σας, η γενιά μας. Να δούμε τις διαφορές. Γιατί αυτά που λέει, ότι δεν καπνίζαμε, δεν πίναμε, δεν κάναμε, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια επιλογή του Αλέξανδρου. Νότης Φακενάκης. Είναι η ζωή μου ο Νότης. Μπορώ να βάζω Νότη, να ακούμε όλη μέρα Νότη. Μπορώ να κάνω μια νοτική βραδιά. Να μην ακούμε τίποτε άλλο παρά μόνο Νότη. Λοιπόν, αγαπημένα μου, στο αφιερώνω.

όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Yeah.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Τι θα γίνει με σένα, μου λες, η κατάσταση αυτή που θα.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
3: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
3: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων.

105,8. Εδώ που παίζουμε μόνο επιτυχίες φυσικά. Και όχι μόνο, δίνουμε και δώρα. Και φυσικά είναι πολύ εύκολο για σας. Απλά με ένα like στο post του διαγωνισμού στο Facebook. Σας πάω κατευθείαν στα βαθιά, γιατί δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιώτα χ στην γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα διπλό εισιτήριο με ένα like στο post του διαγωνισμού στο Facebook. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή Morning Show με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη. Τα δικά μας τα παιδιά. Οπότε τι έχετε να κάνετε? Αυτό που σας είπα. Ένα like. Μπείτε γρήγορα για να σας δω όλους. Και τώρα, αφού είπαμε για το δώρο μας, για τα δώρα, γιατί θα είναι πολλά, δεν σταματάμε εδώ. Music Lab δεν σταματάει να δίνει δώρα. Πάμε σε μια άλλη έρευνα. Από έρευνα σε έρευνα σας πάω. Ο μέσος, λέει, ενήλικας έχει μία στις 562 πιθανότητες να βρει την αληθινή αγάπη. Ναι, καλά ακούσατε. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Bath για λογαριασμό του eHarmony υποστήριξε ότι αν αφήνεις την έβριση συντρόφου αποκλειστικά στην τύχη, οι πιθανότητες μιας νοημίας σε μία δεδομένη μέρα είναι περίπου μία στις 562. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το online dating, που είναι πια στη μόδα, αύξανε περισσότερο τις πιθανότητες στο 17%. Ενώ ακολουθούσαν τα ποτά, μετά τη δουλειά, το φαγητό, γενικά ή έξω τέλος πάντων, 16%. Οι γνωριμίες μέσω οικογένειας εμφανίζονται τελευταίες, με μόλις 1%. Εντάξει, τι θα πάμε σε συνοικέσια? Και εντάξει, πες ότι το βρίσκεις. Το αφήνεις να χαθεί? Όχι, δεν το αφήνεις να χαθεί. Περιμένουν τα κορίτσια αγόρια από εσάς να τους κάνετε την πρόταση, τη λεγόμενη πρόταση γάμου με το δαχτυλίδι που λέει και η Ζώζεφη. Αυτό ήταν μια πάσα που ήθελα να κάνω για να ακούσουμε το τραγούδι το καινούριο της Ζώζεφη που κυκλοφόρησε από τη Heaven στις 2 Οκτωβρίου και είναι όλο δικό σας.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.

0: τέρμα.
1: Το βλέμμα σου στο πάτωμα, θυμίσου, εκεί το καταδίκασε η ντροπή σου. Κατάματα και φυσικά ο Φέρης, ο βασιλιάς επανεκτέλεσης. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Music Club και όχι μόνο. Επιστρέψαμε, συγγνώμη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Αχ, και πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Εντάξει, μόνο έτσι, μόνο με μουσική εμένα μου περνάει, αλλιώς δύσκολα τα πράγματα. Επιστρέψαμε λοιπόν μαζί με την αγαπημένη μας παρέα, τη Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Θα τους βρείτε στην Ίσο Σοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Μαζί μας είναι το κέντρο επίσης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, δεξιώς και κάθε ξεχωριστή στιγμή, με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού, και κάθε εκδήλωση εκεί θα γίνει μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου Ηράκλειο Κρήτης. Εν τω μεταξύ, έχετε κάνει λίγο χαμό με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε για τα Gen Z και Millennials, που λέτε ότι εμείς, δηλαδή μου στέλνετε μηνύματα και λένε εμείς δεν έχουμε κάνει καταχρήση η γενιά μας. Εντάξει, εγώ το είπα, παιδιά. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή είναι τελείως άκυρο το θέμα. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ γι' αυτό και για να τα σχολιάζουμε, να τα συζητάμε. Όπως επίσης να μου στέλνετε τις μουσικές σας επιλογές. Που έκανε και η Μαρία από τη Γερμανία. Η φίλη μας η Μαρία από τη Γερμανία που μας ακούει. Φίλη μου Μαρία αγαπημένη, σε χαιρετώ. Και ήθελε να ακούσει Δέσποινα Βανδύ το κορίτσι. Και φυσικά θα κάνουμε το χατήρι της. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ.

0: Club.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
3: Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

0: Εσύ λοιπόν τον δρόμο σου, τον δρόμο μου και εγώ. Επιστρέψαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, συγγνώμη, πολύ βραχνιασμένη σήμερα. Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό. Μα τι τραγουδάρες τέλος πάντων έχει βγάλει αυτή η γυναίκα, δεν υπάρχει. Συνεχίζω. Music Club λοιπόν, 105,8, εδώ που παίζουμε μόνο επιτυχίες. Και δίνουμε και κάποιες συμβουλές που και που, που φυσικά τις διαβάζουμε, έτσι να τα ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσεις από το μηδέν και να ξαναχτίσεις τη ζωή σου. Η Θεοδωρίδου πάει με αυτά τα θεματάκια, δηλαδή από το μηδέν. Πάμε, περνάμε έτσι, πέφτουμε κάτω-κάτω στο πάτωμα, αλλά πρέπει να ξανανεύουμε. Βάλε, λέει, ξανά σε τάξη το περιβάλλον σου. Κάνε χώρο για κάτι καινούριο, βάλε χρονόμετρο, λέει, για 30 λεπτά. Τακτοποίησε το γραφείο σου, σβήσε 100 φωτογραφίες, δόρισε ό,τι δεν χρησιμοποιείς. Κάνε χώρο για ό,τι έρχεται μετά. Χτίσε, λέει, τη ρουτίνα σου ξανά. Βάλε 3 σταθερά σημεία στη μέρα σου. Όρισε συγκεκριμένες ώρες, ξύπνημα, προπόνηση. Εντάξει, και χωρίς προπόνηση, ύπνος, τήρησέ τες καθημερινά. Βάλε σε τάξη τα οικονομικά σου, εδώ είναι σοβαρό το ζήτημα. Μάθε τα νούμερά σου, αφιέρωσε 20 λεπτά και σημείωσε τα έσοδά σου, τα πάγια έξοδά σου, τις αποταμιεύσεις σου. Όρισε την κατεύθυνσή σου, δηλαδή διάλεξε ένα στόχο, μην προσπαθείς να αλλάξεις 10 πράγματα ταυτόχρονα, αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Γίνε ξανά αρχάριος, μάθε κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, μάθε κιθάρα. Αφιέρωσε 20 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα, μάθε μια νέα δεξιότητα, μια νέα γλώσσα, ακόμα και ένα άθλημα. Άφησε πίσω τον παλιό σου εαυτό και σπάσε ένα παλιό μοτίβο, ας πούμε. Τι το καλύτερο, τι θα σταματούσα να κάνει ο άνθρωπος που θέλω να γίνω. Διάλεξε ένα πράγμα και ξεκίνα ακριβώς από εκεί. Αυτά, ξαναλέω, τα διαβάζω, τα ακούω κι εγώ. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι δίνω συμβουλές, αλίμονο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα Οικονομόπουλο που είναι επιλογή του Μύρωνα. Και φυσικά το αφιερώνουμε.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, φτάσαμε στο τέλος της δικής μας δίωρης παρέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσετε την τροφιά, που μου στείλετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και κυρίως την καλή σας διάθεση. Να θυμάστε, όπου υπάρχει μουσική, υπάρχει πάντα ένας λόγος να χαμογελάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και αυτή ήταν η δική μας παρέα στο Music Club 105,8. Να είστε καλά, να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε δυνατά μουσική. Να δώσω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να στείλω στον φίλο μας τον Βασίλη από την Αμερική, που μας πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε, τα είπαμε, είχα καιρό να τον ακούσω. Βασίλη μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και ήθελα να σου κάνω εγώ μια αφιέρωση. Βασίλης Καράς, γέλα μου, να χαμογελάτε, όπως είπα, και να περνάτε καλά. Αυτό είναι το νόημα της ζωής, βρε παιδιά. Καλό σας βράδυ.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Lab 105,8. Τα πες όλα.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Κι αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήστε.

Non-Stop Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ravtopoulos.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μένεις εδώ.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Club 105,8. Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Μη, μη, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Non-stop mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Ravtopoulos. Τα σπάει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

ραντεβού στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: πάντα.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
4: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

πολύ δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Η πρώτη